0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossomer Road, στο Tavo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Loomis. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να είναι. Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνο της στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την εμπιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24. Ο Αγγελάτος από την εμπιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών, πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εγκράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Pontos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Στην προσγείωση και την προσνείωση.
3: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Άννα Δύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα. Και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορα. Στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
4: σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
5: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
6: Ό,τι αξίζει. Με τη Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

0: και ασφάλεια και ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα.
1: Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
2: Αναφορές του Τουρκού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ούτε όμως δέχεται απειλές.
3: Greece is a peaceful country, and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one, but we will also not accept to be threatened by anyone, and I want this to be absolutely clear.
2: Μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, Oceanae, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της διεθνούς προσπάθειας προστασίας των ωκεανών.
4: Protecting our seas is both a responsibility and a strategic priority, and we're certainly acting on that responsibility. We have just recently established two very big new marine national parks, one in the Ionian Sea, one in the Southern Cyclades, in the Iconic Aegean. We will protect 30% of our territorial waters well ahead of the 2030 target.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
5: Στις προκλητικές αναφορές του Ταγί Περντογάν στον ΟΗΕ για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους, απάντησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος της Κύπρου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Γεωργία Γαραντζιώτη, δήλωσε έτοιμος για επανέναρξη του διαλόγου, στη βάση ωστόσο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Γεωργία, δεν σε ακούσαμε, αν μπορείς να επαναλάβεις.
6: Με ακούτε τώρα?
5: Τώρα σε ακούμε, ναι.
6: Ωραία. Ο Κύπριος Πρόεδρος πήρε τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου για τον ξεπασμό του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην κυριαρχία, την εδαφική ακαιρεότητα, την κατοχή και τους πρόσφυγες και επιχείρησε να τις αντιστρέψει απέναντί του. Μίλησε για υποκρισία υψίστου βαθμού και είπε ουσιαστικά ότι εάν ο Ταγί Περντογάν θέλει να επικαλείται τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει πρώτα να τον εφαρμόσει και στην περίπτωση της Κύπρου. Επανέλαβε ότι η βάση λύσης παραμένει αυτή που έχει καθορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλαδή τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Δήλωσε έτοιμος να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017 και απευθύνε προσωπικά στον Τούρκο Πρόεδρο την έκκληση να δώσει το πράσινο φως για να επανέλθουν σε ουσιαστικές συνομιλίες. Τόνισε επίσης ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή και επίσης να πω και ένα highlight έτσι της ομιλίας του. Οι Τούρκοι διπλωμάτες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νικού Χριστοδουλίδη αποχώρησαν από τα έδρανά τους. Βέβαια δεν ήταν πολύ, είναι η αλήθεια, ήταν τρεις διπλωμάτες.
5: Πάμε να ακούσουμε
6: δεν
5: ένα απόσπασμα.
6: Δηλαδή ύψιστη εκπροσώπηση.
5: Σε ευχαριστούμε, Γεωργία, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη. Θα σε δούμε σε πολύ λίγο.
7: I listened very carefully to the speech of President Erdogan yesterday. References to international law, to the respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, to illegal occupation, to the drama of refugees. Yet, in relation to my country, in relation to Cyprus, Turkey is doing exactly the opposite. Hypocrisy of the highest form. That framework of a bizonal, bicommunal federation with political equality remains the only basis on which a comprehensive settlement must be reached. I'm ready to resume negotiations from where they left off, building on the substantial work already achieved. I call on President Erdogan to give the green light for substantive negotiations within the UN agreed framework.
5: Γεωργία, ο Πρωθυπουργός είχε διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από την Αρμενία και τον Καναδά. Τι συζήτησαν?
6: Θα ξεκινήσω με τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον Μαρκ Κάρνεϊ, όπου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Να θυμίσω ότι είναι μια περίοδος που οι ΗΠΑ και Καναδάς βρίσκονται σε εμπορική σύγκρουση και βλέπουμε τον Καναδά να πηγαίνει σιγά σιγά πιο κοντά στην Ευρώπη. Στη συνέχεια συνάντησε τον Σενεγαλέζο και τον Αρμένιο Πρωθυπουργό. Θα σταθώ στον Αρμένιο, καθώς ανταλλάγησαν απόψεις για τις σχέσεις των δύο χωρών και για την περαιτέρω ενίσχυσή τους μέσω υπογραφής συμφωνιών, οι οποίες θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μας έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το ποιες συμφωνίες είναι αυτές, αλλά έτσι πήραμε μια νέα πληροφορία. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην περιοχή. Κλείνοντας, να πω ότι ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της Citi και τον πρόεδρο της International Bank of America, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο αυτών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Γραντζιώτη. Με το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας να στρέφεται στη σημερινή συνάντηση κορυφής Donald Trump, Xi Jinping και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση να σκιάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία.
8: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος Τραμπ προωθεί νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αποκάλυψε μάλιστα πως οι σύμβουλοι του Βίτκοφ και Κούσνερ είχαν τριώρη συνάντηση με την Ιρανική αντιπροσωπεία. Διαμεσολαβητής ήταν το Κατάρ. Είχε προηγηθεί η έμεση απειλή του προς την Τεχεράνη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
9: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
8: Εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, παρουσία της Τουρκίας, και εκεί εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις συνομιλίες με το Ιράν.
9: I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
8: Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αντάλλαξαν τις θέσεις τους και ξεκαθάρισαν εκ νέου τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να επιμένει στα πάγια αιτήματά του. Πάντως, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διεμήνυσε πως το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες κατηγόρησε για τρομοκρατία, όμως παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ενώ υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ιράν στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.
10: که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیته. نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه.
8: Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, μετά τις συναντήσεις που είχε με τους ομολόγους του από το Ιράν, το Πακιστάν και το Μπαχρέιν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας, του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας.
11: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο.
5: Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται επίσης στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος προτάσει την ανάμειξη της Κίνας στην ειρηνευτική προσπάθεια και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιτέθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι αυτός είναι που εμποδίζει τον τερματισμό του πολέμου. Η Σόνια Φίλη μας ενημερώνει σχετικά.
12: Ειρήνη, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για έναν ατελείωτο και παράλογο πόλεμο, την ώρα μάλιστα που ήταν σε εξέλιξη μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε ολόκληρη την Ουκρανία. 7 άνθρωποι τουλάχιστον έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ζημιές υπέστη και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι. Πρόκειται για παραφροσύνη, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, και έστρεψε τα βέλη του στον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισε ασθενή μηδέν, μέσω του οποίου η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να συνεχίσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι η χρηματοδότηση και η παραγωγή της Ρωσίας, εάν θέλουμε να τερματιστεί ο πόλεμος, είπε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ότι τους τελευταίους 8 μήνες η Ρωσία έχει υποστεί περισσότερες από 248.000 απώλειες. Υπάρχουν 21 χώρες στον κόσμο με πληθυσμό μικρότερο από τον αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους τους τελευταίους αυτούς 8 μήνες, είπε χαρακτηριστικά, και προειδοποίησε για έναν δύσκολο χειμώνα εάν η Ρωσία συνεχίσει να στοχοποιεί το ενεργειακό μας σύστημα και τη θέρμανσή μας. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι πολύ σκληρός για εμάς, αλλά σε απάντηση θα τον κάνουμε επώδυνο και για τη Ρωσία, είπε. Ο Ζελένσκι έστρεψε επίσης την προσοχή του στην Κίνα. Είπε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ είναι κάποιος που θα μπορούσε να επηρεάσει τη Ρωσία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και επιθυμεί την ειρήνη, είπε, όσο και εμείς. Όσο για το ενδεχόμενο εκεχηρίας, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για θαλάσσια κατάπαυση του πυρός στην Μαύρη Θάλασσα, βάσει των προτάσεων που επέβαλαν Αίγυπτος, Ινδία και Τουρκία, τονίζοντας ότι η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο της Ρωσίας. Και κλείνοντας, να σου πω, είχαν προηγηθεί δηλώσεις από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν συνομιλίες, αν και η Μόσχα είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο αυτό. Με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ να επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία.
5: Στη 1 παρα 20 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το αεροσκάφος του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Πρόκειται για μια συνήθιστη κίνηση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, που καταδεικνύει τη βαρύτητα της τρίμερης επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ωνια Φίλη.
12: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Ο Πρόεδρος Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο, λοιπόν, όταν αποφάσισε να υποδεχθεί αυτοπροσώπως τον Κινέζο ομολογό του στο αεροδρόμιο του της στρατιωτικής βάσης Άντριος, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Ουάσιγκτον. Μετέβη εκεί με την σύζυγό του Μελάνια με ελικόπτερο. Το κόκκινο χαλί στρώθηκε, παρατάθηκε άγημα υποδοχής με κανονιοβολισμούς, αλλά και υπερπτήσεις βομβαρδιστικών B1 και μαχητικών F-22 προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ. Ανακρούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας από μπάντα της πολεμικής αεροπορίας, και ο Αμερικανός Πρόεδρος με την πρώτη κυρία στο πλευρό του χαιρέτησε ένθερμα τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος και εκείνος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Πενγ Λιγουάν. Είναι η πρώτη, λοιπόν, επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Είναι η τρίτη φορά που συναντιόνται κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Τα ζητήματα πολλά, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, οι δασμοί, ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και στην Ουκρανία, η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το μεγάλο αγκάθι για την Κίνα που είναι το ζήτημα της Ταϊβάν. Πριν από λίγο είχαμε και κάποιες πρώτες δηλώσεις του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος είπε ότι ανυπομονεί να συζητήσει όλα αυτά τα κέρια παγκόσμια ζητήματα με τον Αμερικανό ομολογό του, και είπε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι ανταγωνιστές. Πολλά είναι, λοιπόν, Ειρήνη, τα ανοιχτά ζητήματα. Ωστόσο, είχαμε και μία ακόμη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέζετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν για 2 μήνες την εμπορική τους εκεχηρία έως και τις 10 Νοεμβρίου.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σόνια Φίλη. Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση να πυροδοτεί τις τιμές σε καύσιμα, ρεύμα και θέρμανση. Η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επιδιώκοντας παράλληλα την ανάληψη πρωτοβουλειών από την Κομισιόν.
13: Τελευταία ευκαιρία εκτόνωσης της ενεργειακής.
14: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.
15: Εσείς και η ιστορία μου.

πράγματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφτιαξε.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Γλυκερία. Παντού.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ιστοκλήγορη. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Σταύρος Ξαρχάκος,

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη, στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον Καράλη.

0: όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε φωνή τρανή.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

Είναι ο 924ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Τόλης Βοσκόπουλος. Πριν χαθεί το όνειρό μας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. 2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.

0: να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα σε FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το sub-career της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει η συνέχεια της εκπομπής μας ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαουκά. Παλενάκι και πολλά.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου. Thank you.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
2: Σου έλεγα, έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες,

ταξίδευες. Γινόσουν νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά.

έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινάρασάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ρωτάω Σταμό.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πάω, κοίτα κοίτα μη γίνει σύρεφο,

0: Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο.
1: Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.
0: Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο.
1: Υπουργή εξωτερικών.
0: Και γίνεται.

0: ανάσα ή το πλό. Της ερημιάς χεράκι.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Ακούτε τη φωνή των
1: ελληνικών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει.
5: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα.

0: and authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Αυτός είναι ο βασικός συνεργάτης μιας γιατρού. Δηλαδή με το που κάνει το ψαρίκι.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Prosemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Φλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Blossom Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε αύριο.
1: Όταν έχει
0: τι αποκλέψει, είναι μικρή άνθρωπο. Δεν καταφέραμε το μέλλον. Προβλέπει πολέμου που θα γίνονται για φυσικού πόρου, όπω το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει μια ανάπτυξη
0: στι ανθρωπικέ προοπτικέ. Το κοινωνικό από το
1: κοινωνικό
0: διάστημα.
2: Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όπως με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη μιλή, που τη φοβάται τη ζωή.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockridge.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

περιμένω κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει. Μη με κοντά του στην αγκαλιά. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν περιμένω κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lulur Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Μου γλυκιά, όρεψε και σπάστα όλα.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indiana Beach. Φύσα βοριά, φύσα ματιά. Από τον Θεόδωρο Ρουμπάνη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλιος Καζατζίδης.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που φύγαν. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Πηδηγότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνδρες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Η ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees. Αντώνης Ρέμος. Απόψε νάχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνας Ταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννή.
1: Να συνεχίσει και να φτιάχνει τουλάχιστον.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Στα μάτια τη κόμματα βρέχει ο Θεό. Από την ηλιολουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Νέων στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της Φωνής των Νέων.

Ήτανε ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστουραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σώτος Παναγόπουλος.

Όμορφα, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο κι όπως με κοίταγε στα μάτια σκυφτός με έκανε αγάπη μου αδιάκοπα να κλαίω. Ένας φίλος ήρθα απόψε απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Μάκης Χριστόδουλοπουλος, το προσκλητήριο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτος Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Α, έχει.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
5: Για άλλη μια φορά στο 1997.

0: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.
1: Σε αυτούς να προσθέσουμε και ένα τεράστιο αριθμό μεταφράσεων.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε

τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Μια έρευνα για τις δημόσιες δαπάνες.

στήριξη για την Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ρωτώ στα μάτια.

Μια ρίζα δέντρο Λιβανό και γύρω

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Κρίνης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue Tapos Cruz. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

This is WPSO 1500 in New Paltitzi and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.

0: διαβάσει τελικά.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapo Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapo Springs. Αχέπα φάγωμα. Σας περιμένουμε.

0: παραδοσιακές γεύσεις, αλλά με μοντέρνα εκτέλεση. Ελληνικό
1: Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Στον Άγιο Γεώργιο.

0: Yasas, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: αναπτύσσουν μυστήρια εδώ. Ο Άγιος Ισίδωρος
1: γιορτάζει. Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: ψήφιμη ναυμαχία επηρέασε τον ρου της ιστορίας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και medicals. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

0: Κοντολιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Tampa Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Prince. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Prince. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, Ιστο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, Ιστο Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, Ιστο Κλήγορο.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Condos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Νίκο Παναγιωτόπουλο.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
4: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
5: Ο διαιτητής κάθε πιόσο και κάνει αυτό που να κάνει.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
6: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στο SPO Sport για να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στις 30 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπαράζ επαφών και συναντήσεων του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, η ατζέντα των συνομιλιών τις επόμενες ώρες, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη για παράνομη κατοχή και χρήση δύο μηχανημάτων, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πλασμαφαιρέσεις και τα Σαββατοκύριακα στο ιατρείο στην Καρνεάδου. Τι αναμένεται να υποστηρίξει η νοσηλεύτρια. Προφυλακιστέως ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή. Μπαράζ επαφών και συναντήσεων έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τη συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας στη Νέα Υόρκη, τον Νίκο Μελέτη, που έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα. Όπως είδες και εσύ, τη σημερινή ημέρα στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, Κυριακή βεβαίως η συνάντησή του Γενικού Γραμματέα, του ΙΕΤ Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και η ομιλία του αργά το απόγευμα ο Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση. Σε μια ομιλία που αναμένεται ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις και τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα και για την ειρήνη και τις σταθερότητες στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργείται από την οικονομική και ενεργειακή κρίση σε όλο τον κόσμο. Επίσης θα αναφερθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών εδώ στη Γενική Συνέλευση, αλλά και στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση και στην θέληση και συμβούληση της Ελλάδας για ειρηνική επίλυση των διαφορών. Πριν από την Γενική Συνέλευση, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε δύο φόρουμ. Το ένα φόρουμ είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του κόλπου, οργανώνονται το Antenna Group και το Tapping Council, ενώ θα μιλήσει στο Παρισίο Κολόμπια με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Στο πρωί στη Νέα Υόρκη θα συναντηθεί με εκπροσώπους αμερικανο-ευρωπαϊκών οργανώσεων, ενώ σημαντική κατά τη γνώμη μου είναι και για ευνόητους λόγους η συνάντηση που θα έχει με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, με τον οποίο θα συζητήσουν βεβαίως αυτό που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην νομογενειακή εκδήλωση, την έναρξη γεωτρήσεων στο αρχές του 2027. Χθες επίσης ο Πρωθυπουργός, αργά το βράδυ η ώρα Ελλάδος, συναντήθηκε με δύο ανώτατα στελέχη των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, της Citi και της Bank of America, όπου εκεί αυτοί εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, που είναι η δημοσιονομική σταθερότητα, η επίτευξη πλεονασμάτων, ώστε να υπάρχει ταχεία αποπληρωμή από κλιμάκωση του χρέους. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι τιμές των ελληνικών ομολόγων επηρεάζονται λιγότερο σε αυτήν την περίοδο κρίσης που υπήρξε και έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερις χώρες του G7. Επίσης έγινε αναφορά στο θέμα της ενέργειας και τις προσπάθειες που καταβάλει, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την μείωση του κόστους θέρμανσης για τους πολίτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι δύο εκπρόσωποι των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τις ενέργειες που κάνει τη χώρα μας για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και για τα data centers.
0: Πολύ σημαντικές λοιπόν οι επαφές που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Μελέτη. Στο διακύβευμα λοιπόν των εκλογών στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στις εξορίξεις που ξεκινούν την άνοιξη στο Ιόνιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στους γείτονες ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτεί και καμία απειλή από κανέναν. Ενώ αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές, τον ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων.
2: Από το Βήμα της Μεγάλης Ομογενειακής Εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους στόχους που θέτει, διεκδικώντας μια επόμενη εκλογή για να αλλάξει τη χώρα και να βελτιώσει, όπως είπε, τη ζωή των απλών Ελλήνων.
3: This is not about breaking records. This is really about changing the country. This is what drives me and what drives our government to continue working very hard to improve the lives of ordinary Greeks, but also strengthen the geopolitical and economic position of Greece abroad. And we approach this challenge with great humility. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust. There is no comparison to where Greece was in 2019. But it is also equally true that this job is still unfinished. There is a lot of work to be done. Many more reforms to be implemented.
2: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών μας, ήταν το μήνυμά του, ενώ στάθηκε και στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση, τοποθετώντας την χρονικά προς την άνοιξη του 2027.
3: Towards the spring of 2027, we will have the first exploratory drilling by a consortium between Exxon and a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
2: Μια μέρα μετά τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ούτε όμως δέχεται απειλές.
3: Greece is a peaceful country, and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one. But we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear.
2: Μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, Oceanae, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της διεθνούς προσπάθειας προστασίας των ωκεανών.
3: Protecting our seas is both a responsibility and a strategic priority, and we're certainly acting on that responsibility. We have just recently established two very big new marine national parks, one in the Ionian Sea, one in the southern Cyclades, in the Aconic Aegean. We will protect 30% of our territorial waters well ahead of the 2030 target.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
0: Ευθεία απάντηση στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χρυσοδουλίδης, από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τον κατηγόρησε για μέγιστη υποκρισία περί αναφοράς του στο διεθνές δίκαιο.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
5: Yet, in relation to my country, in relation to Cyprus, Turkey is doing exactly the opposite. Hyprosity of the highest form. That framework of a bizonal, bicommunal federation with political equality remains the only basis on which a comprehensive settlement must be reached. I'm ready to resume negotiations from where they left off, building on the substantial work already achieved. I call on President Erdogan to give the green light for substantive negotiations within the UN agreed framework.
0: Αυτοπροσώπως υποδέχτηκε τον Κινέζο πρόεδρο Σι, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρακάμπτοντας το πρωτόκολλο μαζί με τη Μελάνια στη βάση Άντριου στην Ουάσιγκτον. Στην ατζέντα θα βρεθούν διμερεί θέματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τους δασμούς, το εμπόριο, το Ιράν αλλά και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί μήκους 30 μέτρων που στρώθηκε στον αεροδιάδρομο της στρατιωτικής βάσης Άντριους για την άφιξη του προεδρικού ζεύγους της Κίνας. Σι Τζιπίν και η σύζυγός του χαιρετούν χαμογελαστή από την κορυφή της σκάλας του προεδρικού αεροσκάφους. Μικρά παιδιά τους προσφέρουν ανθοδέσμες καθώς ανακρούονται οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Τιμητικοί κανονιοβολισμοί δίνουν το επίσημο σύνθημα της υποδοχής, καθώς βομβαρδιστικά Β1 εκτελούν χαμηλή υπερπτήση. Ο εκοφαντικός θόρυβος φαίνεται να ευνηδιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο σε αντίθεση με τον Κινέζο ομολογό του που παραμένει ατάραχος. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, είναι το μήνυμα που κομίζει μεσογραπτής του δήλωσης ο Κινέζος ηγέτης. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Σκοτ Μπέσετ λέει ότι οι δύο χώρες θα παρατείνουν έως τις 10 Ιανουαρίου την εμπορική τους εκεχηρία, ενώ σε πρώτο πλάνο είναι και οι συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη.
6: We want to start discussing protocols for what are... So both sides can agree on what the leading AI dangers are.
7: President Xi will want to talk to Donald Trump about further delaying $1 billions of worth of weapons sale to Taiwan. But as Zoe was saying, AI will dominate the agenda.
0: Κανένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα δεν κάλυψε ζωντανά την άφιξη του Προέδρου Σι, καθώς αναμενόταν η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία τελικά ήρε την απαγόρευση πρόσβασής του στον Λευκό Οίκο. Συναγερμό σήμανε για επιθέσεις των Χούθη εναντίον μεγάλων πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ αυτών για άλλη μια φορά η Μέκα, η Ιουλία Βελισσαράτου, η ιερή πόλη των μουσουλμάνων.
8: Ακριβώς, η Συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή η επίσημη κυβέρνηση της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 6 βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ το Αλ Αραμπίγια αναφέρεται ακόμα και σε τραυματίες, καθώς όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι επιθέσεις της οργάνωσης Χούθη στράφηκαν εναντίον κατοικημένων περιοχών και οικονομικών υποδομών στις αρκετές πόλεις, ανάμεσά τους και η Μέκα που θεωρείται η ιερότερη πόλη των μουσουλμάνων. Το νέο αυτό μπαράζ επιθέσεων ακολουθεί μια προηγούμενη κλιμάκωση κατά την οποία οι σαουδαραβικές δυνάμεις αεράμινας είχαν αναχαιτήσει βαλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα Ριάντ, καθώς και παράλληλες επιθέσεις στις ίδιες πόλεις όπως το Γιαμπού και το Ταΐφ.
0: Δεν έχουν συγγύσει τα όπλα. Ιουλία, σε ευχαριστούμε. Για ακόμη μια φορά ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας, Γιώργο Σιδέρη, βαλιστικό πύραυλο αλλά και μη επανδρομένο αεροσκάφος. Προερχόμενο βέβαια από την Ιεμένη.
9: Ακριβώς από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Αυτές είναι οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε. Η ελληνική πυροβολαρχία, να θυμίσω ότι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Γιαμπού, εκεί δηλαδή που δέχτηκε επίθεση πριν από λίγες ώρες, και συγκεκριμένα στις 2 παρα 20 ενεργοποιήθηκε η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot, αρακετίζοντας και καταρρύπτοντας τόσο ένα βαλιστικό πύραυλο όσο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος από τους Χούθη της Ιεμένης. Μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να σου πω ότι είναι τουλάχιστον η τέταρτη ή πέμπτη φορά που γίνεται αναχέτηση από την ελληνική πυροβολαρχία, και μάλιστα εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που βρίσκονται στην ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας έχουν χρησιμοποιήσει κάθε φορά ένα βλήμα κατά ενός στόχου και όχι όπως γίνεται από άλλες πυροβολαρχίες άλλων χωρών, πολλά βλήματα κατά ενός στόχου. Γεγονός το οποίο σημαίνει ιδιαίτερη εκπαίδευση και πολύ διευρυμένα αντανακλαστικά για τον κίνδυνο που υπάρχει στην περιοχή.
0: Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Ασθενή μηδέν αποκάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ο Ουκρανός ομολογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, την ώρα που η Ρωσία βέβαια συνεχίζει με αμύωτη ένταση τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ξεκαθαρίζει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις απειλές.
10: Λαύρος εναντίον του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο Ιρανός ομολογός του, μιλώντας για πρώτη φορά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί έχουν υπάρξει θύματα τρομοκρατίας και δεν θα υποκύψουν στις απειλές. Ο Πεζεσκιάν ξεκίνησε την ομιλία του κρατώντας φωτογραφίες παιδιών που, όπως είπε, σκοτώθηκαν από αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες. Επίσης κράτησε φωτογραφία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, από την πλευρά του είπε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα απαιτούσε σκληρή δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει και στρατιωτικές επιλογές.
11: Again, the United States always remains open to talking to, you know, almost anyone in the world about a conflict or a crisis or some disagreement that we may have.
10: Αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Κίνα απέστειλε φέτος στο Ιράν μέχρι τα τέλη Ιουνίου περίπου 1.300 αεροπορικές αποστολές που περιείχαν εξαρτήματα για ντρόνους και πυράβλους, την ίδια ημέρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο. Ασθενή μηδέν αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
12: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
10: Έκανε λόγο για δύσκολο χειμώνα και χαρακτήρισε τον πόλεμο παράλογο και ατέλειωτο, με το κόστος για τη Ρωσία να είναι τεράστιο.
12: The Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us. But in response we will have no choice but to make it painful for Russia too.
10: Ζήτησε επίσης από τις χώρες που ενισχύουν στρατιωτικά τη Ρωσία να μην παρασύρονται από τον Πούτιν.
12: Do not let Putin drag you into this war. Do not let Russia put out its fires.
10: Οι μαζικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ενταθεί εναντίον του Κιέβου με φόντο τη δήλωση Λαυρόφ ότι η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο. Χτυπήθηκε και με ευτήριο σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, ενώ έχουν αναφερθεί και αρκετοί νεκροί.
0: Το χρονοδιάγραμμα των νέων παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης παρουσίασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, Μίλτο Σακελάρη.
13: Μια θέση της κυβέρνησης η οποία θα εισαχθεί και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα μέσα του Οκτωβρίου, εκεί όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να προτείνει έστω για κάποιους μήνες να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, χωρίς αυτό το κενό, το δημοσιονομικό κενό, να προσμετρηθεί στις οροφές δαπανών. Θα δούμε βέβαια αν αυτό θα συμβεί. Επί της αρχής η κυβέρνηση είναι υπέρ της μείωσης κάθε φόρου, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος περιέγραψε και το χρονοδιάγραμμα, το περίγραμμα των μέτρων και το πότε θα ανακοινωθούν, προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες ακριβώς το ποσό της ελάφρυνσης το οποίο θα έχουν. Επί της ουσίας ο κ. Μαρινάκης απάντησε και στις βολές των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και στις γαλάζιες φωνές οι οποίες πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είπε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει συνολικά από το 2019 μέχρι και σήμερα 91 φορολογικούς συντελεστές και σε αυτή την κατεύθυνση θέλει να συνεχίσει να κινείται και το επόμενο διάστημα.
0: Μίλτος, ευχαριστούμε. Προς το παρόν, ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
14: Καταρχάς, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπως έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ εγώ να προβώ ούτε η κυβέρνηση σε ανακοινώσεις για λογαριασμό των εταιρείων, που αντιλαμβάνεστε. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός. Το περίγραμμα ήδη έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό, άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο έχει περιγράψει ως ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Σε τιμές ρεκόρ παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την τιμή στην Αντλία να διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στα διελιστήρια πάντως καταγράφεται μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ωστόσο, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτή η μείωση επί του παρόντος δεν αποτυπώνεται στην Αντλία.
15: Η ανασφάλεια για την ενεργειακή, ομαλή ενεργειακή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς, Μαριάννα, επανήλθε σήμερα. Το Brent μετά από ανάπαυλα 5 συνεδριάσεων εκτινάχθηκε εκ νέου ακόμα και πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ βλέπουμε ότι και πάλι η μηνιαία μεταβολή, η μηνιαία αύξηση ξεπερνάει το 20%. Δύο είναι οι παράγοντες που δεν επέτρεψαν, Μαριάννα, στην τιμή να παραμείνει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αυξημένη βέβαια αβεβαιότητα που περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης, όπως επίσης και η πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει για 90 ημέρες τις εξαγωγές δίζελ, μια εξέλιξη που έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρωπαϊκή αγορά αλλά και παγκοσμίως για τα διυλισμένα προϊόντα. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το φυσικό αέριο. Η ευρωπαϊκή τιμή ανήλθε εκ νέου πάνω από τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Το μόνο ελπιδοφόρο είναι ότι παραμένουν χαμηλότερες, όπως βλέπουμε, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το ενδιαφέρον στην ελληνική τώρα αγορά είναι ότι οι τιμές κυρίως στα διελιστήρια. Και γιατί? Γιατί εκεί βλέπουμε μία διαφορά ανάμεσα στα δύο καύσιμα. Στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μία σοβαρή αποκλιμάκωση 7 λεπτών σε διάστημα μόλις 5 ημερών. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι τιμές κατά 7 λεπτά. Από 1,64 στο 1,57, αντίθετα στην αμόλυβδη το βλέπουμε σταθερά, πάντα για την τιμή διήλυσης μιλάμε, στο 1,61 ευρώ ανά λίτρο. Για αύριο τα διελιστήρια τι αναμένουν? Αναμένουν μικρές αυξήσεις για αμόλυβδη και υγραέριο κίνησης, αλλά σημαντικές μειώσεις για το δίζελ. Το ερώτημα βέβαια τώρα, Μαριάννα, είναι πότε θα περάσουν αυτές οι τιμές και στην Αντλία. Προς το παρόν στις Αντλίες βλέπουμε σταθερά στα 2,20 η μέση τιμή της αμόλυβδης, 2,23 υψηλότερα δηλαδή η μέση τιμή για το δίζελ, πολύ υψηλότερα θα λέγαμε, ενώ το βλέμμα σαφώς στρέφεται και στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Και στην επαρχία, Κωνσταντίνα, είναι πολύ ψηλότερη βέβαια.
15: Ακριβώς, ακριβώς, Μαριάννα, βλέπουμε και 2,30 ακόμα και 2,40. Το βλέμμα σαφώς στρέφεται σιγά σιγά και προς το πετρέλαιο θέρμανση που ανοίγει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Αν άνοιγε αυτή τη στιγμή θα ήταν στο 1,95, είδαμε όμως και τις προηγούμενες μέρες να είναι στο 2,05. Τώρα, να πούμε βέβαια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όπως ακούσαμε, έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε και όλα εξαρτώνται και από τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε όμως και την ολοκλήρωση των επαφών που είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, στη Νέα Υόρκη, με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κ. Chris Wright, όπως επίσης και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, στο περιθώριο της 81ης εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Παπασταύρου, να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον κύριο Chris Wright, επεσήμανε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας του βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων βέβαια εφοδιασμού, αλλά και στην αυξανόμενη παρουσία του αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μαριάννα.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Με άρθρο του τώρα στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός ζητά να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να επανενώσουμε τα λεπτά του Παρθενώνα, ενώ απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού. Πάμε και πάλι στο Μίλτο Σακελάρη. Και όλα αυτά μία μέρα μετά το άρθρο στην Telegraph που λέει ότι έχουν καταρρεύσει οι συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο.
13: Με το άρθρο του, ο κ. Μητσοτάκης επαναδιατυπώνει τις ελληνικές θέσεις, τις οποίες έχει άλλωστε εκφράσει και ο ίδιος αρκετές φορές και απαντάει επί της ουσίας στα όσα ζητάει το Βρετανικό Μουσείο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Λέει μεταξύ άλλων στο άρθρο του στην Guardian: η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το στένος για το αποφασιστικό βήμα, την επανένωση των γλυπτών και τη μετατροπή μιας διαφωνίας με μακρά διαδρομή σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας. Και στη συνέχεια περιγράφει φυσικά τις ελληνικές θέσεις, διατυπώνοντάς τις ξεκάθαρα. Λέει μεταξύ άλλων ότι με εξέπληξε η πρόσφατη πρόταση του Μουσείου ότι ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέουν να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Οπότε, επί της ουσίας, περιγράφει και την ελληνική απάντηση στα όσα ισχυρίζεται το Βρετανικό Μουσείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Μικρό εστιακό βάθος είχε ο σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Τουρκία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα Ιουλία, ωστόσο προκλήθηκαν αρκετές ζημιές.
8: Και πολύ μεγάλος πανικός, γιατί να σκεφτούμε ότι οι περιοχές που έπληξε ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι οι περιοχές που είχαν πληγεί από τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό του 2023, μεταξύ των οποίων ήταν η περιοχή Σαν Λιριούρφα, Αδιγιαρμπακίρ, Αδιγιαμάν και Καζιαντέπα. Ναι. Βλέπουμε και από τα πλάνα μας ότι υπήρξαν κάποιες μικρές ζημιές, ωστόσο δεν έπεσαν κτίρια και δεν υπήρξαν ευτυχώς θύματα. Έγινε αισθητός ωστόσο ο σεισμός αυτός επειδή είχε μόλις 7 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και στη Συρία και στο Ιράκ, ενώ στην αρχή το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Τουρκίας, το Καντιλή, είχε αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν 5,8, στη συνέχεια το κατέβασε 5,4, ενώ το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανέφερε στο τέλος ότι ήταν 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
0: Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Την ίδια ώρα η νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που ήταν παρούσα στην πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, θεωρείται πρόσωπο κλειδί στις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη. Άννα Νικολάου, φέρεται να είπε στην κατηγορούμενη γιατρό ότι δεν τον βλέπω καλά το δημοφιλή τραγουδιστή και η γιατρός να την αγνώρισε επιδεικτικά.
16: Να ξεκινήσουμε, Μαριάννα, ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο κατηγορούμενων ιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται ο Ιατρικός Σύλλογος εναντίον των δύο γιατρών, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Ο Ιατρικός Σύλλογος μάλιστα προσκόμισε στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση τιμολόγια και φωτογραφίες που είχε καταθέσει κατηγορούμενη ιατρός στο Σύλλογο αναφορικά με τα μηχανήματα. Επισημένοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ότι αυτά τα μηχανήματα τα κατήχαν παράνομα. Τώρα, σχετικά με τη νέα μάρτυρα που μπαίνει στον κάθρο, πρόκειται για μία υπάλληλο του γραφείου, η οποία ούτε έχει καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπάλληλος ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια που έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, η συγκεκριμένη υπάλληλος λοιπόν θεωρείται κρίσιμη, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που θέλουν να έχει προειδοποιήσει την γιατρό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του Γιώργου Μαζονάκη και η γιατρός να της απαντά ότι αυτή είναι αρμόδια για να αποφασίσει το τι θα πράξει. Επειδή όμως όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν κάπου επίσημα, δεν υπάρχουν ούτε στην αστυνομία, αλλά ούτε έχουν κατατεθεί στον ανακριτή. Γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη μάρτυρα. χαρακτήρας προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Ενώ να πούμε ότι την ίδια ώρα η οικογένεια Μαζονάκη έχει ορίσει έναν ακόμη τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φατσιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, το αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις προσεχείς ημέρες.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με
16: ότι την ίδια ώρα η οικογένεια Μαζονάκη έχει ορίσει έναν ακόμη τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φατσιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, το αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις προσεχείς ημέρες.

0: του ομιλία ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια και μάλιστα σε μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης για το επίμαχο άρθρο 74, όπως είπες και εσύ, που αφορά επιδοτήσεις σε 50.000 παραγωγούς για την περίοδο 2018-2022, κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Όπως εξήγησε, η ρύθμιση που φέρνει συμπληρώνει ρητά την νομιμότητα της χρήσης της έκτασης, ότι αποτελεί προϋπόθεση για αυτή την επιδότηση, και συμπληρώνει ότι δεν επηρεάζονται οι έλεγχοι οι οποίοι είναι σε εξέλιξη, επιμένοντας πως δεν σχετίζεται αυτή η διάταξη με παράνομες επιδοτήσεις. Από την άλλη πλευρά τώρα, η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά την απόσυρση της επίμαχης ρύθμισης, η οποία, όπως υπογραμμίζει, εισήλθε μετά τη διαβούλευση, δηλαδή μόλις αυτή την εβδομάδα, στο νομοσχέδιο, γιατί υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια νέα απόπειρα συγκάλυψης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δημιουργεί ευνοϊκό πλαίσιο για εκκρεμείς διατάξεις. Πρέπει να σου πω ότι συνεχίζεται η συζήτηση σε υψηλούς τόνους, ενώ πριν από λίγο απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας, η οποία είχε υποβληθεί από την πλεύση Ελευθερίας και με την οποία είχαν συμφωνήσει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ευχαριστούμε, Μανουέλα. Πάμε να δούμε τι υποστήριξαν από το Βήμα της Βουλής.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν.
3: Πάει πολύ να ελέγχεται η αντιπολίτευση για δόλο στον κοινοβουλευτικό της έλεγχο. Αφήνεται ευρύτατα περιθώρια ερμηνεών για τις άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες, για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, για τις εκτάσεις χωρίς νόμιμους τίτλους κτήσης.
4: Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν οι πραγματικοί παραγωγοί να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες.
5: Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Μπαζόματος και μπαζόματος σκανδάλου το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο Σκηνάς, επειδή είναι βορειολαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει.
6: Η δυσόδης υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με γνήσια αποτυπωμένο πολιτικό πρόσημο. Μην αναζητάτε συμψηφισμούς.
7: Η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για αυτή τη νέα προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί άμα βαφτίσετε νόμιμες τις επιδοτήσεις, πώς θα είναι παράνομοι οι βουλευτές σας?
8: Ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα και οικονομική εγκληματικότητα σε βάρος του δημοσίου. Σας ζητάμε να το αποσύρετε.
2: Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντισυνταγματική αποφάνθηκε ότι είναι η απαγόρευση εισόδου στο Λευκό Οίκο τριών Αμερικανικών δικτύων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο, Ιουλία Βελισσαράτου.
0: Ακριβώς, και φαίνεται πως θα έχουμε πρόβλημα όμως, Μαριάννα, καθώς από ό,τι φαίνεται ο Λευκός Οίκος δεν θέλει να εφαρμόσει την απόφαση. Παρά λοιπόν την έκδοση προσωρινής δικαστικής διαταγής από τον Ομοσπονδιακό Δικαστή Τίμωθη Κέλλη, η οποία ακυρώνει το μπλόκο, η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται για να αποκλείσει τους δημοσιογράφους που επιχείρησαν να μπουν μέσα. Μάλιστα, το Πολίτικο έκανε μια προσπάθεια και το CNN και αποκλείστηκε. Εκτέθηκε λοιπόν υπόβλημα στο δικαστήριο, ισχυριζόμενο ότι τα συγκεκριμένα μέσα αποτελούν απειλή για τη διεθνική ασφάλεια, καθώς κατηγορούνται ότι δημοσίευσαν ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες.
1: Όμως η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου είναι ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, δεν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας.
0: Ακριβώς. Βέβαια, η απόφαση είναι προσωρινή. Ο ίδιος ο Τραμπ κατηγόρησε τον δικαστή Τίμωθη Κέλλη, τον οποίο διόρισε ο ίδιος το 2017, να πούμε. Και να εξηγήσουμε επίσης ότι είχε ουσιαστικά δικαιώσει και το Associated Press σε προηγούμενη προσφυγή του. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ προς το παρόν απαγορεύει την είσοδο στο Πολίτικο και στο CNN, και αυτό μπορεί να έχει και επίπτωση όσον αφορά την συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες, Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.
1: Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της

0: Της 25χρονης Πινελόπης μετά την απολογία του στον ανακριτή της Ιγουμενίτσας. Πάμε στον συνάδελφο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος?
1: Καλησπέρα Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Ο κατηγορούμενος έμεινε στο γραφείο του ανακριτή κοντά στα 40 λεπτά. Ήταν λιγομίλητος, δεν έδωσε πολλές απαντήσεις. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, είπε για το καυγά που είχε με την άτυχη Πινελόπη ότι η κοπέλα τον έβρισε εκείνη τη στιγμή και θόλωσε, έβγαλε το μαχαίρι από το τσαντάκι του και άρχισε να τη χτυπάει. Δεν κατάλαβα, είπε, τι έκανα, ήμουν πολύ νευριασμένος. Για σήμαντα αφορμή δηλαδή, μαχαίρωσε 14 φορές την άτυχη κοπέλα, 2 μαχαιριές πολύ σοβαρές στον τράχυλο και 7 μαχαιριές έφερε η κοπέλα πισόπλατα, κάποιες από αυτές πολύ βαθιές που έπληξαν ζωτικά όργανα και από εκεί και πέρα και άλλες μαχαιριές σε διάφορα σημεία του κορμιού της που έδωσε πάλι με τον πρώην σύντροφό της. Ο κατηγορούμενος μετά οδηγήθηκε στο γραφείο του κυρίου Εισαγγελέα, όπου και εκεί δεν ήθελε να προσθέσει κάτι περισσότερο σύμφωνα με πληροφορίες και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα θα οδηγηθεί στις φυλακές, γιατί κρίθηκε προφυλακιστέως, θα οδηγηθεί στο κατάστημα κράτησης των φυλακών Δομοκού. Τις επόμενες ώρες θα γίνει αυτή η μεταγωγή προς το κατάστημα κράτησης. Κατά την έξοδό του από τις φυλακές, σε ερώτηση αν μετάνιωσε, δεν είπε κάτι, όπως επίσης και κατά την είσοδό του κατέβασε το κεφάλι, ήταν σκυφτό το κεφάλι του και οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο.
0: Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Στην Καλαμάτα, 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Ο άνδρας συνελήφθη, όπως και ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκε το όπλο. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί?
2: Θα απολογηθεί την Δευτέρα το πρωί, το Δευτέρα το μεσημέρι, πιο σωστά, λίγο μετά τη μία. Μαριάννα, και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες ο 38χρονος, αυτές της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράβασης του νόμου περί όπλων, της ενδοοικογενειακής απειλής και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Όλα αυτά συνέβησαν στο κέντρο της πόλης Καλαμάτας χθες, 10 λεπτά πριν τις 8, όταν είχε στήσει καρτέριο 38χρονος στην πρώην σύντροφό του, την 25χρονη, η οποία αφού πάρκαρε στη συνέχεια προχώρησε πεζή να πάει στο χώρο που εργαζόταν. Τότε αυτός κατέβηκε, την πυροβόλησε 2 φορές, στοχεύοντάς την σύμφωνα με την δικιά της κατάθεση και στη συνέχεια έφυγε ενεπλάκη μάλιστα και σε ένα τροχαίο με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πάρκο σιδηροδρόμων όπου κρυβόταν από τους αστυνομικούς ομάδας βίας που έσπευσαν στο σημείο πολύ γρήγορα μετά από αυτή την επίθεση. Οι δυο τους τώρα φέρεται πως είχαν σχέση για τουλάχιστον 2 χρόνια και είχαν διακόψει από τον περασμένο Αύγουστο, κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν. Μάλιστα, είχε προχωρήσει αυτό το χρονικό διάστημα ο 30χρονος και σε 2 τουλάχιστον περιστατικά έντονη ζηλοτυπία, σε απειλητικά μηνύματα τόσο προς τη μητέρα αλλά όσο και προς την ίδια την 25χρονη. Χαρακτηριστικό είναι το τηλεφώνημα που της έκανε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την επίθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά η ζωή σου είναι λίγη, ενώ την ίδια στιγμή είχε αναρτήσει μία ανάρτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν στόχο την ίδια. Τώρα η 25χρονη έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητά την παραδειγματική τιμωρία του 38χρονου, όπως σημειώνουν αρκετοί εδώ στην πόλη, από θαύμαζε η συγκεκριμένη και κανείς δεν τραυματίστηκε, γιατί μιλάμε, Μαριάννα, για ένα πολυσύχναστο σημείο της πόλης Καλαμάτας και όλα αυτά λίγους μήνες μετά από μια γυναικοκτονία που είχε συγκλονίσει την πόλη της Καλαμάτας και ένα ακόμα περιστατικό έμφυλης βίας δημιουργεί έντονο προβληματισμό, Μαριάννα.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα προφυλακίζονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών οι δύο συλληφθέντες, ένας Τούρκος και ένας Έλληνας, που μετέφεραν βαρύ οπλισμό για λογαριασμό τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε αμέσως συνάδελφο Κώστα Καντούρη να μας θυμίσει την υπόθεση.
3: Το Δικαστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, το Ανώτερο Δικαστικό Συμβούλιο, ανέτρεψε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα που άφησαν ελεύθερους τους δύο συλληφθέντες για βαρύ οπλισμό μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δέχτηκε την προσφυγή του εισαγγελέα εφετών και έκρινε ότι οι δύο συγκεκριμένοι είναι επικίνδυνοι να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή τη κατοχή οπλισμού και συγκεκριμένα πολεμικού όπλου. Οι δύο συλληφθέντες, 36 και 30 χρόνων, 36 είναι Τούρκος και 30 χρόνων ένας Έλληνας, είχαν εντοπιστεί από αστυνομικούς τις δίωξη ανθρωποκτονιών του οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας να μεταφέρουν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Όπως άλλωστε ομολόγησε ο 36εξάχρονος Τούρκος στην απολογία του τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, αυτά τα όπλα προορίζονταν για μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ντάλτον, της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης που δρά και στην Ελλάδα. Αντίθετα, ο Έλληνας στην απολογία του είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα όπλα. Ύστερα από αυτό θα κινηθούν διαδικασίες σύλληψης και προφυλάκησής τους.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, Κώστα, ξεχνιάστηκε και η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό. Έχουμε μάλιστα και τρεις συλλήψεις.
3: Ναι, ήταν ένα ένοπλο επεισόδιο που είχε γίνει τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025. Συνελήφθησαν με ένταλμα που είχαν εκδώσει οι ανακριτικές αρχές ένας 26χρονος, ένας 31χρονος και ένας 33χρονος αλλοδαπή, οι οποίοι σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για την ενεργοποίηση του εντάλματος και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Οι τρεις τους μαζί με ένα 32χρονο που αναζητείται εμπλέκονται στο επεισόδιο που έγινε στο Κορδελιό όταν οι δύο πυροβόλησαν σε βάρος του 32χρονου χωρίς να τον τραυματίσουν. Τραυματίστηκε όμως ένα άλλο πρόσωπο άσχετο με την υπόθεση. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για διαφορές ατόμων που εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει παραβίαση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αυστραλίας από μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι απέκτησε πρόσβαση σε δημόσια και μη δημοσιοποιημένα αρχεία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μάλιστα, ίσως πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από πρόγραμμα AI. Την ίδια ώρα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των κορυφαίων εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης μίλησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και προειδοποίησαν για τον κίνδυνο που φέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα.
4: Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Αυστραλού Πρωθυπουργού ότι αυτόνομο λογισμικό της OpenAI παραβίασε την πύλη στατιστικών δεδομένων του συστήματος υγείας της χώρας.
5: The AI agent accessed both public and non-public files.
4: Το λογισμικό εκτελούσε αυτόνομη έρευνα για τις δημόσιες δαπάνες υγείας. Συνάντησε όμως εμπόδια στην πρόσβαση. Αμέσως παρέκαψε τις δικλείδες ασφαλείας και εισέβαλε στο δημόσιο σύστημα υγείας.
5: A forensic investigation aided by the Australian Signals Directorate is now underway to ascertain more information including what other government systems were affected.
4: Η OpenAI τονίζει ότι τα μοντέλα προέβησαν σε ενέργειες που δεν είχαν προβλεφτεί από την εταιρεία και επισημαίνει ότι δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν αρχεία ασθενών. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο, αλλά η κυβέρνηση της Αυστραλίας ενημερώθηκε μόλις το Σεπτέμβριο. Επικρίνει μάλιστα την εταιρεία ότι όχι μόνο καθυστέρησε να ενημερώσει, αλλά και η ενημέρωση εστάλησε γενική δημόσια ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν αποκλείεται να είναι η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από πρόγραμμα AI. Την ώρα που γινόταν γνωστή η παραβίαση, οι επικεφαλείς της OpenAI και της Anthropic προειδοποιούσαν για τους κινδύνους.
6: AI can either be more like a new renaissance of creativity and discovery, or more like a new industrial revolution of upheaval and disarray.
7: We should establish common global standards for testing AI models for loss of control risks and misuse risks.
4: Λίγο νωρίτερα, 21 χώρες υπέγραφαν κοινή διακήρυξη για την επιβολή διεθνών κανόνων ασφαλείας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
0: 35 δεδρύλια κάναβης καλλιεργούσε σε χώρο παρακείμενο των φυλακών ένας 50χρονος έγκλειστος στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς. Μία υπόθεση για την οποία θα μας μιλήσει ο συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης.
8: Στη δραματικά υπόθεση στα Χανιά, καθώς Μαριάννα συνελήφθη χθες το μεσημέρι επαυτοφόρο, ένας κρατούμενος των αγροτικών φυλακών της Αγίας στα Χανιά, την ώρα που περιποιούνταν φυτεία με δενδρύλια κάναβης, συγκεκριμένα 35 δενδρύλια, το μεγαλύτερο εκ των οποίων ήταν 3 μέτρα. Πρόκειται για έναν κρατούμενο με καταγωγή από το Ρέθινο, ο οποίος εντοπίστηκε την ώρα που περιποιούνταν την φυτεία του και ο ίδιος μάλιστα είχε και παρελθόν, καθώς είχε συλληφθεί το 2008 στον Μιλιοπόταμο για φυτεία κάναβης και κατά την καταδίωξή του από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Ηρακλείου είχε πυροβολήσει κατά 3 αστυνομικών, τραυματίζοντας μάλιστα τον ένα σοβαρά στο κεφάλι. Ευτυχώς και οι τρεις επέζησαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε ξανασυλληφθεί θυμηθεί το 2017 και πάλι όταν ήταν κρατούμενος φυλακών και πάλι να περιποιείται φυτεία κάναβης. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα της φυτείας κάναβης που ανακάλυψε.
0: Άρα, Βασίλη, είχε βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Πολύ πλούσιο ποινικό παρελθόν και πλέον φυσικά οδηγήθηκε στην εισαγγελία Αθανίων, όπου φυσικά θα του απαγγελθούν, όπου αναμένεται μάλλον να συνεχίσει την φυλάκισή του
0: στις φυλακές.
8: Κρατούμενος των φυλακών στην Αγιά.
0: Σε ευχαριστούμε. Δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο μπάτμιντον. Οι πυροσβέστες τους εντόπισαν ενώ είχαν τις αισθήσεις τους. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν μάλιστα για προληπτικές εξετάσεις στον Ερυθρό Σταυρό. Ο συνάδελφος Οδωρής Παναγιωτίδης έχει τις πληροφορίες.
9: Ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε λίγο νωρίτερα το μεσημέρι στο πρώην χώρο του μπάτμιντον, όπου γίνονται εργασίες κατεδάφισης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δύο εργάτες φαίνεται πως εισέπνευσαν κάποιο αέριο από κάποια διαρροή, πέστησαν κάποια προσωρινή αδιαθεσία, έχασαν για λίγο τις αισθήσεις τους και κλείθηκε η πυροσβεστική στο σημείο για την απομάκρυνσή τους. Οι πυροσβεστές τους εντόπισαν ενώ είχαν ανακτήσει τις αισθήσεις τους, τους απομάκρυναν από το σημείο με ασφάλεια και από εκεί πέρα τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Είχαν ήδη ανακτήσει, όπως είπαμε, τις αισθήσεις τους. Είναι καλά στην υγεία τους και μετά
0: είναι καλά. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα, αντιμετωπίζοντας στη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ στην ιστορία της εθνικής. Και οι διεθνείς μας παρουσιάζονται αποφασισμένοι να ξεκινήσουν με ένα θετικό αποτέλεσμα.
11: Την πρώτη της προπόνηση επί σερβικού εδάφους πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα των ανδρών λίγες ώρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της στο UEFA Nations League με αντίπολο της Σερβίας στο Βελιγράδι το βράδυ της 5ης στις 10 παρατέταρτο.
12: Είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε τόπο επίπεδο και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
13: Θα αλλάζατε οποιαδήποτε διάκριση στον Nations League με μια πρόκριση στα προκριματικά για τα τελικά του Euro?
12: Αύριο. Αύριο. Χτες.
11: Πρεμιέρα ιστορική, αφού αγωνιζόμαστε για πρώτη φορά στη Λίγκα Α της συγκεκριμένης διοργάνωσης και κύριος στόχος μας είναι η παραμονή σε αυτήν, αλλά και το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλο με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ώστε να φτιάξουμε το μέλλον μας, αλλά και τον δρόμο μας προς το γύρο 2028. Διότι αν τερματίσουμε στις θέσεις 1-2-3, θα είμαστε δεδομένα στο πρώτο γκρουπ νομικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του ερχόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
14: Εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Έχουμε. Γενικά έχουμε απαιτήσει από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
11: Από το Βελιγράδι για την ΕΡΤ, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
10: Πρεμιέρα και για την Ευρωλίγκα απόψε, με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκτός έδρας με την Μπασκόνια στις 9:30 και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή στο Telecom Center σε 9:15 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά την επιστροφή του στον Πάγκο των Πράσινων.
15: Ο Ολυμπιακός ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια απέναντι σε μια ομάδα που εύκολα ή δύσκολα τα τελευταία χρόνια της έχει πάρει τον αέρα. Στην αποστολή συμμετέχει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Μπασκόνια.
16: Νομίζω ότι είμαστε στο ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνοφ που ήταν αφώνης στα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε.
15: Πρωταρχικός σκοπός για τους πρωταθλητές Ευρώπης, η βελτίωση της άμυνας.
17: As we've seen many years before, it doesn't really matter how you start and you're like, okay, it does, but what's most important is how you finished and it's going to take time for everybody to get adapted, the new players to get adapted to the system.
15: Ο Παναθηναϊκός των πολλών προβλημάτων υποδέχεται την Παρή, μια ομάδα που έχει το ίδιο αγωνιστικό προφίλ με τα δύο προηγούμενα έτη. Πρώτη του Ζελικό Μπράντοβιτς, στη δεύτερη θητεία του στους Πράσινους.
18: We need to try to do everything that is possible. This is only way. Must win, must lose, this not exists. So, you know, this basketball game, we need to prepare ourselves and to fight like we fight until until last game against Spark.
15: Οι general managers της Ευρωλίγκας ψήφισαν τον Παναθηναϊκό ως πρώτο φαβορί για να κατακτήσει τη φετινή έκδοση του πρωταθλήματος.
19: I mean, obviously there's things that people are going to say from outside. We have clear goals for ourselves. We have things that we put on our mind. Also, at the same time, personally, like, I don't want to look too much into the future. But at the same time, I have a lot of confidence that we definitely have chances of winning everything.
15: Με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στη δράση ο Ροκαβόπουλος.
10: Στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για μία ακόμη σεζόν με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας και επανέλαβε πως στόχος του είναι να φτάσει τα 1000 γκολ στην καριέρα του. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ξεκίνησε με νίκη το κύπελλο εθνών του Κόλπου, επικρατώντας 1-0 του Κουβέιτ.
20: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποφασίσει το πότε θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Επιβεβαίωσε δε ότι ο στόχος του είναι να φτάσει τα 1000 γκολ στη μυθική καριέρα του. Αυτή τη στιγμή το Κοντέρ γράφει 979.
21: Ζαμίτικ Κέρσιαρ, η Βουσιαρ, όψη σαν αόνα.
20: Ο Άσος από τη Μαδέιρα τόνισε ότι το ιδανικό θα ήταν να πετύχει το 1000ο του τέρμα με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας.
21: Πρεμιέρα, quando diz o Mister uns dias atrás, era a cereja no top do bolo. Marcar uma gol mil na seleção era o culminar de algo. Mais uma história bonita. Não era definitiva, mas era uma história bonita.
20: Στο κύπελο του Αραβικού Κόλπου, η διοργανώτρια Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ξεκίνησε νικηφόρα, καθώς επικράτησε 1-0 του Κουβέιτ. Το γκολ σημειώθηκε στο 73ο λεπτό μετά από σέντρα του Χαμάμ Αλ-Χαμάμι και αυτογκολ του Γιουσέφ Αλ-Χασάν.
22: Την Παρασκευή περιμένουμε νεφώσεις σταδιακά με βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Δυτική Στερεά. Η άνεμη νότιο στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, βόρειο στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις από το μεσημέρι, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές, κυρίως αργά το βράδυ. Η άνεμη νότι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν ήδη στην νοηματική γλώσσα με τη Φωτεινή Ανέστη και εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε διώξω και κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
1: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στο Σπορτ Sport για να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
5: Όλοι έχουμε πει την έκφραση «πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό».
6: Πραγματικά, το καλύτερο ριζόμανο που έχω φάει ποτέ μου.
0: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
5: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
0: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
2: Ουλαλα!
0: Στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
8: Είναι εκεί, θα σκεπιάσουμε κανένα ψάρι.
9: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος.
10: Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Εμπρός.
12: Hello.
13: Ποιος είναι?
12: Καλεοφίτη. Δικιά μας είναι.
13: Πώς χειράστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
0: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
12: Εμένα σκοτώσεις. Έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάνει η Ελλάς. Το εθνικό της πλητήχανε.
0: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
14: Είστε τα ατρόμητα λεωτάρια της αρήμου.
12: Ευχαριστώ Χριστό μου.
0: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

αφιέρωμα «Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες». Με νέους Έλληνες δημιουργούς και ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν, ολοκληρώνεται με την ταινία «Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος». Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο Earth Cosmos.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρινς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Γιάννης Βουγιατζής, Τζένι Βάνα. Αθήνα μου ξενύχτησα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο. Σου τηλεφωνώ.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει και μπήκαμε στα χρόνια που όλα έχουν.

μυαλά σου μοιάζαν σκοτεινά. Κι ήσουν εσύ ελπίδα, ένας αρχαίος πολεμιστής, γυμνός

θα μείνω πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη.

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
3: Θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας,

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Χρήστος Γιαννόπουλος. Σημαδάκι καλοκαιρινό.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Σοδόρα Σιδέρη.
2: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξαν.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

είναι σαν πόνοι ξένοι κι είναι κάποια στιγμή που κι ελπίδα πεθαίνει. Καληνύχτα ζωή, καληνύχτα κυρά πολυξένη.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Flossamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

Κριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωμα. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Jenny Vano.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Στο χωριό του Πόρου, το χωριό του Μπελαργών.
2: Αν σου ζητήσω να...
0: Σταμάτη Σκόβολας. Κορίτσακι.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάδο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δημήτρης Χόρν, οι Χάντες. Ένα μουσικό κομμάτι από το Μίνι Πλέσσερ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Το κουτί με τον Νίκο
1: Κοτσίνη. WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Οι πρωταγωνιστές.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
4: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
5: Ο διετής κάθε πιέξω και κάνει αυτό που να κάνει.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
6: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στο SBS Sport για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάνη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Με μεγαλοπρέπεια και στρατιωτικές τιμές στο Λευκό Οίκο, ο Σι Τζινπίνγκ. Στην ατζέντα των δύο ισχυρών ανδρών, το εμπόριο, οι δασμοί, τεχνητή νοημοσύνη, Ιράν και Ταϊβάν. Η μεγαλειώδης υποδοχή του Κινέζου Προέδρου από τον ίδιο τον Τραμπ στη βάση Σεντ Άντριους. Στα $106 και πάλι το πετρέλαιο, κλειδονισμοί στην αγορά ομολόγων. Κλείδωσαν τα μέτρα στήριξης, στις 30 Σεπτεμβρίου οι παρεμβάσεις για ντίζελ και αμόλυβδη, στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπαράζ επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Οι συναντήσεις με Γκουτέρες και Νετανιάχου, τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζήτησαν αντίδοτο για να ξυπνήσει, έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο. Η πρώτη παραβίαση κρατικής ψηφιακής υποδομής από την τεχνητή νοημοσύνη στην Αυστραλία. Προειδοποιήσεις από τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών της AI για τους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα.

0: Κυρίες και κύριοι, με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Κινέζος πρόεδρος πέρασε πριν από λίγο το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπου του επιφυλάχθηκε μεγαλειώδης υποδοχή με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές. Ανάλογη ήταν η εικόνα λίγες ώρες νωρίτερα στη βάση Σεντ Άντριους, όπου τον Σι Τζιν Πινγκ υποδέχτηκε, ανατρέποντας το πρωτόκολλο, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady, Melania Trump.
2: Στο κατόφλι του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια, υποδέχονται τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιν Πινγκ, και τη σύζυγό του, Πενγκ Λι Γιουάν. Η τελετή υποδοχής πλαισιώνουν τιμητικό άγημα και σαλπικτές των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πριν τις ομιλίες των δύο ηγετών, η πάντα του σώματος των πεζοναυτών ανέκρουσε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Madam Peng, and the members of the Chinese delegation, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor. The decisions we make in these areas today can, for decades and decades to come.
1: Both China and the United States are great countries, and both the Chinese and American peoples are great peoples. I am visiting the United States at President Trump's invitation to carry on our friendship, expand cooperation, and promote the well-being of both our peoples.
2: Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιφύλαξε μια σπάνια τιμή στο Xi Jinping. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μαζί με την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχτηκαν το προεδρικό ζεύγος της Κίνας στην αεροπορική βάση Σεντ Άντριος στην Ουάσιγκτον. Ένδειξη της σημασίας που προσδίδει ο Τραμπ σε αυτή την επίσκεψη.
3: It's the highest level of respect and protocol which the Chinese are very attuned to.
2: Στρατιωτικά αγήματα και τιμητικοί κανονιοβολισμοί έδωσαν το επίσημο σύνθημα της υποδοχής. Ενώ δύο βομβαρδιστικά Β1 πραγματοποίησαν χαμηλή υπερπτήση. Μάλιστα, ο εκοφαντικός ήχος φάνηκε να ενοχλεί τον πρόεδρο Τραμπ, σε αντίθεση με τον Κινέζο ομολογό του. Σε μήνυμα του εν ώψη της επίσκεψης, ο Σι επισήμανε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σπουδαία έθνη και ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες θα παρατείνουν έως τις 10 Ιανουαρίου την εμπορική τους εκεχηρία, αλλά και ότι θα εμβαθύνουν τις συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Ζωντανή σύνδεση με το Λευκό Οίκο έχουμε τώρα. Βλέπουμε την ανταποκρίτριά μας, τη Λένα Αργύρη, καθώς οι συνομιλίες των δύο ηγετών, Λένα, θα καλύψουν όλο το φάσμα των θεμάτων στην οικονομία, το γεωπολιτικό πεδίο, εκεί όπου οι ΗΠΑ και η Κίνα υιοθετούν διαφορετική γραμμή.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω, Παναγιώτη, ότι συνεχίζεται εδώ η τελετή υποδοχής του προεδρικού ζεύγους. Έχουν ήδη γίνει δηλώσεις των δύο πρόεδρων. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρεται στις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, στη συνεργασία που, όπως είπε, ενισχύθηκε το Μάιο και υπάρχει πρόθεση να γίνει ακόμη ισχυρότερη, αλλά και στα βασικά ζητήματα αυτά που ανέφερες, που θα βρεθούν στο τραπέζι των σημερινών συνομιλιών. Τον Σι τον ακούσαμε να λέει με λίγα λόγια, θα το πω, έχουμε διαφορές, αλλά μέσα από το διάλογο μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ένας τον άλλο και να δομήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Έχουμε την ευθύνη, είπε, να δημιουργήσουμε έναν κόσμο με ασφάλεια. Έγινε ανταλλαγή δώρων. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι γίνεται η επίδειξη του αγήματος του σώματος πεζών αυτών με τον απόλυτο συγχρονισμό των κινήσεων και τον σχηματισμό του. Το λέω γιατί ακούω τους ήχους να φτάνουν από την νότια πλευρά του Λευκού Οίκου. Ακολουθεί επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος και σε λίγη ώρα θα αρχίσει αυτή η κρίσιμη διμερής συνάντηση. Οι δύο πρώτες κυρίες θα πάνε στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Το βράδυ έχουμε το κρατικό δείπνο. Πρέπει να σας πω ότι η πιο εντυπωσιακή στιγμή, όπως μας έχουν ενημερώσει σε εικόνα αλλά και σε ήχο, θα γίνει σε λίγα λεπτά, όταν πάνω από το Λευκό Οίκο πετάξει ένα βομβαρδιστικό Β2 συνοδευόμενο από 4 μαχητικά. Αυτά σε ό,τι αφορά στο επίσημο πρόγραμμα και στο τελετουργικό. Επί της ουσίας τώρα είναι αυτό που ποια θέματα θα συζητηθούν. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ασφάλεια, τεχνολογία και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη. Την είπε η υπερνοημοσύνη για μια ακόμη φορά. Ναι. Όπως είπα, αυτά τα ζητήματα θα επηρεάσουν τη σχέση των δύο χωρών και την παγκόσμια ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες. Να σας πω, Παναγιώτη, ότι ο ΣΥ έχει φτάσει στην Ουάσιγκτον, έχει επιστρέψει στην Ουάσιγκτον με ένα διαφορετικό προφίλ, μεγαλύτερο βάρος. Ο ηγέτης αυτή τη φορά μια διαφορετική Κίνα, οικονομικά και τεχνολογικά ισχυρότερη, με μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή σκηνή, με περισσότερα πώς καταλαβαίνετε διαπραγματευτικά εργαλεία απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος έχει ανοιχτά μέτωπα στο εξωτερικό, έχει εκλογές σε λίγες εβδομάδες. Επομένως, αναζητεί και θέλει χειροπιαστά αποτελέσματα για να μπορέσει να τα παρουσιάσει ως κέρδος τόσο στους Αμερικανούς πολίτες που πάνε στις κάλπες σε λίγες εβδομάδες, όσο και για την εθνική ασφάλεια της χώρας γενικότερα. Έτσι, αυτή η σημερινή συνάντηση είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ένα θέμα ή από το άλλο θέμα, δηλαδή από τους δασμούς ή από τους πολέμους. Είναι γενικότερα μια συνάντηση ιστορική, την είπε ο πρόεδρος Τραμπ, στην οποία θα επανακαθοριστεί, αν θέλετε, η δυναμική των σχέσεων Ουάσιγκτον-Πεκίνη και θα διαμορφωθούν και όροι της νέας ισορροπίας ισχύως ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις.
4: Ναι, μια συνάντηση που καθορίζει πολλά πράγματα, όπως είπες πολύ σωστά, σε ολόκληρο τον πλανήτη επί της ουσίας. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, Λένα, το οποίο έχει να κάνει με τα τρία τηλεοπτικά δίκτυα στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Λευκό Οίκο. Κέρδισαν τη δικαστική απόφαση να επιστρέψουν για κάποιες μέρες. Μπήκαν στο Λευκό Οίκο τα συγκεκριμένα συνεργεία, τηλεοπτικά συνεργεία.
5: Oh. Όχι, δεν κατάφεραν να μπουν παρά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστή, ο οποίος διέταξε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει έστω και προσωρινά την πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Οι δημοσιογράφοι είπαν οι ίδιοι ότι δεν κατάφεραν να μπουν σήμερα. Είπαν ότι η είσοδό τους δεν τους άφησε η μυστική υπηρεσία του Λευκού Οίκου να μπουν όταν προσπάθησαν. Είχαν περάσει τον προάβλιο χώρο και προσπάθησαν να μπουν μέσα ουσιαστικά εκεί που περνάμε τον έλεγχο με τους ανιχνευτές μετάλλων. Εκεί λέει δεν τους άφησαν να μπουν. Ο δικαστής, να σας πω ότι έκρινε ότι η αφαίρεση των διαπιστεύσεών τους έγινε χωρίς τις συνταγματικά απαιτούμενες εγγυήσεις, δίκαιες διαδικασίες. Ότι η κυβέρνηση δεν τεκμηρίωσε επαρκώς το επιχείρημά της, ότι αυτή η απαγόρευση ήταν απαραίτητη για λόγους εθνικής ασφάλειας. Νομίζω που θα έχουμε εξελίξεις και στη διάρκεια της ημέρας για αυτό το θέμα. Ένα θέμα που εδώ στο Λευκό Οίκο απασχολεί τους πάντες, Παναγιώτη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα Αργύρη. Είμαστε βεβαίως ζωντανή σύνδεση διαρκώς μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο. Θα προχωρήσουμε και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Πάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς στο θέμα των καυσίμων. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων για τη στήριξη των πολιτών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως σας είχε ενημερώσει από χθες το ΕΡΤ News, στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την πρώτη φάση που αφορούν ντίζελ και αμόλυβδη, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος έδωσε η κυβέρνηση με τις πρώτες ανακοινώσεις να έρχονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν έντονη μεταβλητότητα, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει να επανεξετάζει τα δεδομένα ανά 15ήμερο, ώστε οι παρεμβάσεις να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς.
7: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31ου, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
6: Πέρα από την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αλλά και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης που ήδη έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να κάνουν και τα διελιστήρια. Στο τραπέζι βρίσκεται η επέκταση της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ.
8: Ξέφυγε η κατάσταση.
9: Τι πρέπει να γίνει.
8: Τι να γίνει. Μείωση φόρου.
6: Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διαφοροποίηση στην πορεία των διελιστηριακών τιμών των καυσίμων. Το ντίζελ έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά το λίτρο από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου στα 1,57 ευρώ σήμερα. Αντίθετα, η διελιστηριακή τιμή της αμόλυβδης παραμένει σταθερή στα 1,61 ευρώ το λίτρο.
10: Πιστεύω ότι λύαν συντόμως αυτή η πτωτική τάση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε έντονες αυξήσεις 2, 3 και 4 λεπτά την ημέρα, αυτό θα φανεί στον καταναλωτή από αύριο, από Παρασκευή,
4: ναι,
10: και τη Δευτέρα.
6: Στην Αγγλία πάντως οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,23 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης κινείται λίγο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο.
11: Τώρα περίπου το μήνα μπορεί να φεύγουν στα 100 άμα έπαιρνα το αμάξι και παλιά ήμουν σχεδόν στα 50-60.
12: Πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες που είδαμε πτώση στις τιμές. Παρέλαβα και η καινούργια τιμή στην απλή αμόλυβδη είναι 2,16,9 και το πετρέλαιο 2,13,9.
6: Στο πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του με τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται κάτω από τα 1,95 ευρώ το λίτρο. Το ύψος της κρατικής επιδότησης θα προσαρμοστεί ανάλογα ώστε η τιμή διάθεσης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ.
4: Μπορεί πρόσχερα οι τιμές στην Αγγλία να υποχώρησαν αμυδρά, ωστόσο στις διεθνείς αγορές το κλίμα είναι βαρύ λόγω της έλλειψης προόδου στις συνομιλίες για την ενεργειακή κρίση. Το Brent εκτοξεύθηκε πάλι στα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αγορά ομολόγων πήρε φωτιά.
13: Σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Οι εχθροπραξίες εντείνονται και τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Αποτέλεσμα, η εκ νέου άνοδος τιμής του πετρελαίου που σκαρφάλωσε και πάλι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό, επιτόκια και ομόλογα προεξοφλούν δύσκολες μέρες για την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κίνηση στο Ορμούζ είναι ανεμική, με μόλις 10 πλοία να περνούν από τα στενά. Οι ιρανικές επιθέσεις σε πλοία καταγράφονται και στη θαλάσσια περιοχή του Ομάν, που αποτελεί εναλλακτική διαδρομή. Οι Χούθοι ελέγχουν την νότια Ερυθρά θάλασσα, βάζοντας συνολικά μπλόκο στις ενεργειακές ροές.
14: Ελληνικό φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
13: Από Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Αναλυτές προεξοφλούν πως θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία των επιτοκίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
4: Η Λίδα Παπαδοπούλου. Είμαι στον κήπο λειτουργικό, έτσι, Λίδα.
9: Έχει μόλις ξεκινήσει η Παναγιώτη. Να ακούσουμε κιόλας λίγο. Η τελειτουργική, λοιπόν, σαν την θέση του στατού ξηράς, είναι παρατεταγμένη στην οροφή του κτηρίου. Από εκεί ακούμε και τα στρατιωτικά εμβατήρια. Και βλέπουμε ότι μόλις ξεκινά η στρατιωτική επιθεώρηση, είναι το σώμα της παλαιάς φρουράς του στρατού ξηράς που βλέπουμε. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις ιστορικές στολές. Και θα ακολουθήσει επιθεώρηση από και τον Xi Jinping, που βλέπουμε ότι συνοδεύονται από τις συζύγους τους. Να πούμε ότι πίσω ακριβώς στο περιστήριο είναι παρατεταγμένα τα περισσότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Βρίσκεται ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς και μέλη της οικογένειας του Προέδρου. Και ακούμε αυτό.

0: Εντυπωσιακή εικόνα, ομολογώ, ναι. Και οι ήχοι τέλος πάντων που υπάρχουν εκεί.
1: Αν θέλετε, ακούμε
0: μέχρι
1: λίγο.
0: Ενδυματολογική ταύτιση βλέπω μεταξύ των δύο προέδρων, ναι, πρέπει να σου πω λίγα, έτσι.
1: Μιλάς για τις γραβάτες, ναι. Υπάρχει μια στην ίδια χρωματική γάμα.
0: Για να ακούσουμε,
1: να ακούσουμε λίγο.
0: Ακούσουμε
1: λίγο, αν θέλετε. Να πούμε ότι αυτό που ακούμε είναι το σώμα αυλών και τυμπάνων της παλαιάς φουράς του στρατού Σειράς και θα ακολουθήσει το τιμητικό άγημα επιδείξεων των πεζοναυτών του Αμερικανικού στρατού, όπως θα ακούσουμε και τα χάλκινα πνευστά του σώματος πεζοναυτών.
0: Να πούμε ότι πέραν του εντυπωσιακού του πράγματος είναι προφανώς μια συνάντηση με τεράστιο ενδιαφέρον και εξού και οι τιμές που απολαμβάνει ο Κινέζος πρόεδρος από τον Αμερικανό πρόεδρο, έτσι.
1: Από τη μια λοιπόν είναι οι τιμές, από την άλλη μοιάζει να είναι και λίγο επιθυμία του Αμερικανού πρόεδρου να κάνει εκείνη τη φοβερή παρέλαση που τελικά δεν κατάφερε να κάνει στην Ουάσιγκτον. Βλέπουμε ενδεχομένως εδώ μια μικρή εκδοχή της. Θα παρελάσουν διάφορα σώματα του στρατού μπροστά από τον Κινέζο πρόεδρο και όπως ακούσαμε και προηγουμένως θα ολοκληρωθεί αυτή η εντυπωσιακή επίδειξη με υπερπτήση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Λευκό Οίκο.
0: Πράγματι, ενώ βλέπουμε εδώ τις εικόνες, να πούμε ότι και βέβαια και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει διαρκώς την δυσαρέσκειά του και την αγωνία του πότε θα ολοκληρωθεί και η αίθουσα χορού. Δεν θα είναι έτοιμη, λέει, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε τα αγήματα και τις παρελάσεις στον προάβλιο χώρο του Λευκού Οίκου.
1: Το επίσημο δείπνο θα γίνει στην καθιερωμένη ανατολική αίθουσα. Το επίσημο δείπνο που θα είναι πολύ αργά απόψε το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Η αίθουσα χορού θα αργήσει λίγο καιρό,
0: είναι,
1: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το απόψινό δείπνο δεν θα είναι εξίσου λαμπρό. Να πούμε αλλά όμως ότι πριν από το δείπνο όμως, οι δύο κυρίες, η Μελάνια Τραμπ και η Πένι Ιουάν, θα επισκεφθούν το Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και του Ιδρύματος Smithsonian. Θα περιηγηθούν σε έργα καλλιτεχνικής δημιουργίες που αναδεικνύουν τις πολιτικές ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών και αργότερα θα ακολουθήσει το επίσημο δείπνο. Νομίζω ότι έχουμε περάσει τώρα στην επιθεώρηση του αγήματος των πεζοναυτών.
0: Να, εδώ είναι οι εικόνες που βλέπουμε. Να πούμε ότι θα υπάρξει, όπως είπες μετά, και η παρέλαση των πεζοναυτών, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, και θα υπάρχουν και υπερπτήσεις μαχητικών πάνω από το Λευκό Οίκο.
1: Περιμένουμε ακριβώς την αεροπορική διέλευση βομβαρδιστικού Β2 Spirit και τεσσάρων μαχητικών F-22 Raptor. Θα είναι έτσι ένα εντυπωσιακό επιστέγασμα μιας ούτως ή άλλως λαμπρής τελετής υποδοχής.
0: Θα το δούμε και στη συνέχεια. Αλίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις εικόνες που μας μετέδωσες. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί βεβαίως. Επαναλαμβάνουμε εντυπωσιακές εικόνες. Η ουσία βεβαίως του πράγματος είναι τι θα αποφασιστεί πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αυτά τα μάθουμε σε συνέχεια σε ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Υόρκη. Σύνδεση με τη Νέα Υόρκη με τον απεσταλμένο μας Νίκο Μελέτη. Νίκο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, λίγη ώρα πριν ανέβει στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Έχεις πληροφορίες τι θα πει ο Πρωθυπουργός εντός της αίθουσας της Γενικής Συνέλευσης?
2: Καλησπέρα, Παναγιώτη, θα πάρουμε με τη σειρά. Ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα έχει συνάντηση στη μόνιμη αντιπροσωπεία με τον επικεφαλής της Ομογενικής Οργάνωσης ΧΑΡΚ, τον κύριο Ζεμενίδη. Σε λίγη ώρα θα φύγει από εδώ, πάει στα γραφεία του Ηνωμένων Εθνών, στο κεντρικό κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, όπου η Ισραηλινή πλευρά έχει ζητήσει να γίνει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Είναι ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή. Γίνεται, να θυμίσω, λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια των σύγχρονων Ισραηλινών εξοπλισμών από την Ελλάδα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλέα, αλλά και εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης η οποία υπάρχει σε ολόκληρη την περιοχή.
0: Είναι έτοιμα λοιπόν της Ισραηλινής πλευράς η συγκεκριμένη συνάντηση.
2: Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, απαντώντας και σε όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και όσα ανέφερε και ο κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το βήμα του ΟΕΕ. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά βεβαίως και η αποδοχή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας ως βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει επίσης ότι αυτή η προσπάθεια διαλόγου δεν μπορεί να συμβαδίζεται, πρέπει να έχει απαραίτητο και κατάλληλο περιβάλλον. Δεν μπορεί να συμβαδίζει με απειλές όπως αυτές που ψεύγονται εναντίον της χώρας μας για το θέμα άσκησης κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ούτε και με ενέργειες μονομερείς που είναι εκτός του πλαισίου. Ο Πρωθυπουργός ότι μετά από τόσα χρόνια το ότι παραμένει άλυτο το Κυπριακό αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία για την εξουσία του διεθνούς οργανισμού. Θα αναφερθεί στις περιφερειακές κρίσεις και το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και στο AI βεβαίως, το οποίο στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα μεγάλο θέμα στις συζητήσεις που γίνονται εδώ στο Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας και επιμένοντας την ανάγκη να υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Πριν κλείσω, να σου πω ότι θα υπάρξει συνάντηση εδώ αργότερα σήμερα και με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, ο πρωθυπουργός που ανήγγειλε την έναρξη των εταιρήσεων του 2027, γεωτρήσεων, και επίσης νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με εκπροσώπους, 30 εκπροσώπους μεγάλων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι έχουν επενδύσει ή σχέδουν επενδύσει στη χώρα μας. Αυτοί όλοι συνολικά διαχειρίζονται κεφάλαια 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί εξήγησε ο πρωθυπουργός την τεράστια μεγέθη της προτεραιότητας της ελληνικής κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική, το τι γίνεται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους, και έκανε μια ειδική αναφορά που αξίζει να τη μεταφέρω, ότι υπογράμμισε ολοκληρωτικό στην ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά ως προϋπόθεση για το οικονομικό σταθερό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα σας δούμε και συνέχεια βέβαια και στα επόμενα δελτία εδώ στο Earth News. Εμείς, αφού σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, θα πάμε να δούμε τα ξεκάθαρα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο για τα λειτουργικά όσο για τις επικείμενες εκλογές στη διάρκεια της ομιλίας του στην Ελληνική Ομογένεια της Νέας Υόρκης.
3: Συνάντησε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνι με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα. Στο ίδιο τραπέζι με τον CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, και τον πρόεδρο της Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μπερνάρντ Μενσά. Επαφές με ανώτερα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και στη δημιουργία data centers, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων. Διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στο υψηλότερο επίπεδο λίγες ώρες πριν την ομιλία του στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην αύξηση των επενδύσεων, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών πετρελαίου και καυσίμων. Από το βήμα της μεγάλης ομογενειακής εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη, με σταθερό στόχο τη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων, επισήμανε πως διεκδικεί μια επόμενη εκλογή στις κάλπες που θα στηθούν το 2027.
4: This is not about breaking records. This is really about changing the country. This is what drives me and what drives our government to continue working very hard to improve the lives of ordinary Greeks, but also strengthen the geopolitical and economic position of Greece abroad. And we approach this challenge with great humility. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust.
3: Στο επίκεντρο και η ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της χώρας, με τον Πρωθυπουργό να τα αναδεικνύει ως κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και να αναφέρεται στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη.
4: Probably towards the spring of 2027, we will have the first exploratory drilling by a consortium between Exxon and a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
3: Μια ημέρα μετά τις αναφορές του Τουρκού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ούτε όμως δέχεται απειλές από κανέναν.
0: Στην υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε τώρα, καθώς εξελίξεις φέρνει η αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου της Καρνεάδου, η μαρτυρία καίει την κατηγορουμένη γιατρό, καθώς η ίδια ανέφερε ότι στον τραγουδιστή χορήγησε μέθη, ενώ αμέσως μετά τα συμπτώματα τη ζητήθηκε το αντίδοτο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι οι γιατροί ζήτησαν από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή.
5: Μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, αντίδοτο για να ξυπνήσει και δασκάλεμα για κοινές καταθέσεις από το προσωπικό του ιατρείου, είναι μερικά από τα όσα είπε νωρίτερα στην καταθεσή της μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου του Κολωνακίου. Η μαρτυρία της καίει ακόμα περισσότερο την προφυλακισμένη 56χρονη κατηγορούμενη και ανοίγει το δρόμο για νέες δικαστικές εξελίξεις.
6: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό μόνο που κατάλαβα. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Η 55χρονη νοσηλεύτρια είχε καταθέσει και στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά ενώπιον του ανακριτή άλλαξε εντελώς την καταθέσή της. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 56χρονη χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και ότι η ίδια τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανταποκρινόταν.
7: Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια.
6: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
8: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
6: Είναι πολύ πιθανό.
9: Η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ταυτόχρονα σε διπλανό δωμάτιο του ιατρείου γινόταν θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε άλλη γυναίκα ασθενή. Η κατηγορούμενη ιατρός παρακολουθούσε τον τραγουδιστή, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή.
5: Αν αποδειχθεί αυτός ο ισχυρισμός, αυτό σημαίνει ότι η προφυλακισμένη γιατρός ήταν παρούσα στη θεραπεία του καλλιτέχνη, αγνοούσε τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος, αντί να προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Καταπέλτης για την προφυλακισμένη γιατρό είναι και η μαρτυρία της 55χρονης νοσηλεύτριας ότι λίγο πριν το ζευγάρι των γιατρών διαβούν το κατόφλι της αστυνομίας για κατάθεση, δέχτηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη, η οποία της ζήτησε όλο το προσωπικό του ιατρείου να έχει κοινή γραμμή στις καταθέσεις που θα δώσουν στις αρχές.
7: Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
5: Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου έπιασε βάρδια αργά το μεσημέρι και όταν μπήκε στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Ενώ φέρεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού ότι κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Ενώ στο διπλανό δωμάτιο, ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στην παράνομη θεραπεία. Ο ισχυρισμός της μάρτυρα για διενέργεια μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη έρχεται να συμπληρώσει το παζλ, καθώς η 56χρονη γιατρός στις 3 παρατέταρτο φέρεται να τραβά φωτογραφία, στην οποία ο δημοφιλής ερμηνευτής έχει τα μάτια του κλειστά και να τη στέλνει στον υπνοθεραπευτή με το σχόλιο «Όλα καλά». Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αναισθησία στον Γιώργο Μαζονάκη, όσο υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, αναμένεται να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά επίσπευσή τους και για το λόγο αυτό θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο.
0: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος ως ζωνοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Για εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος, και μάλιστα δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
10: Στο έγγραφο που παρουσιάζει το Earth News έχουν καταγραφεί οι μέρες και οι ώρες που είχε λειτουργήσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πριν από το θάνατο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διαπίστωσαν ότι γίνονταν κρυφά πλασμαφαίρεσης εκτός ωραρίου, αργά το βράδυ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.
11: Στις 28 Αυγούστου, την μέρα Παρασκευή,
0: ναι,
11: το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
12: Άρα λέτε ότι ήταν. Ότι ήταν Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
11: Ενώ η εταιρεία, ναι, αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
12: Ναι.
10: Όπως αποκάλυψε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις 30 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, οι ιατροί είχαν κάνει μέχρι και 3 πλασμαφαιρέσεις μέσα σε μία ημέρα.
12: Δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
11: Θέλαν να κρυφτούν. Αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Συλλόγο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση.
10: Στις 23 Ιουλίου 2026, η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τιμολόγια αγοράς αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας και αιτήθηκε άδεια για τη χρήση του. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, η κατηγορούμενη γιατρός τους εξαπάτησε. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η προϊσταμένη των ελέγχων, μετά την καλοκαιρινή άδεια, είδε στο τιμολόγιο τη λέξη «Ινουσφαίριση», που φαινόταν σαν να είναι τίτλος της εταιρείας, με τιμή 29.000 ευρώ. Η προϊσταμένη, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατάλαβε ότι δεν ήταν εξάρτημα, αλλά μηχάνημα και δόθηκε εντολή για έλεγχο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσκόμισε τα τιμολόγια και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου, είδε το Γιώργο Μαζονάκη στις τελευταίες του στιγμές κατά τη διάρκεια της πλασμαθαίρεσης και κατάλαβε ότι δεν είναι καλά. Η 53χρονη φέρεται να είδε το χέρι του τραγουδιστή να τεινάζεται και θέλησε να προειδοποιήσει την κατηγορούμενη γιατρό.
5: Δεν τον βλέπω καλά.
11: Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός.
10: Την ίδια ώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενα alerts με την κατάσταση του τραγουδιστή να επιδεινώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία.
0: Στις αγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβάζονται εκθέσεις.
11: Πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός.
10: Την ίδια ώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενα alerts με την κατάσταση του τραγουδιστή να επιδεινώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία.

0: Είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα. Στην Κρήτη αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
1: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
2: Επιτέλους κάποιος θα σου σταματήσει όλους αυτούς. Λοιπόν, πάμε στα Γιάννενα αμέσως. Σε σύνδεση με τον συνάδελφο τον Βασίλη Σιώμο, είχαμε πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων, Βασίλη.
3: Καλησπέρα Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. 12 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο με 32 πυροσβέστες. Κατάφεραν να περιορίσουν το μέγεθος της φωτιάς πριν αυτό επεκταθεί στον χώρο της εταιρείας, που υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Μεγάλη ζημιά, δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και στην προσπάθεια εδώ οι υπάλληλοι να σώσουν ό,τι σώζεται. Ένας υπάλληλος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά στο πόδι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα. Είναι καλά σύμφωνα με τις πληροφορίες η υγεία του. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης από τους πυροσβέστες με ειδικές φιάλες και οξυγόνο. Έχουν μπει μέσα στο χώρο που ήταν οι αποθήκες της εταιρείας και τα γραφεία και προσπαθούν να σβήσουν και την τελευταία αιστεία φωτιάς.
2: Μα και μη χειρότερα, και μη χειρότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, καθημερινό φαινόμενο έχουν γίνει οι επιθέσεις σε βάρος γυναικών. Στην Καλαμάτα, 38χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα κατά τις 25χρονες πρώην συντρόφου του, ενώ στην Πάτρα, 50χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου από πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
0: 10 λεπτά πριν τις 8 το πρωί της Τετάρτης, δύο πυροβολισμοί ακούγονται στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 38χρονος είχε στήσει καρτέρι στην πρώην σύντροφό του, την πλησίασε με το αυτοκίνητό του, σταμάτησε και κατέβηκε κρατώντας το κυνηγετικό όπλο.
4: Όταν η 25χρονη πάρκαρε το οχημά της και ξεκίνησε να πηγαίνει πεζή προς την εργασία της, αυτός τότε τη σημάδεψε και πυροβόλησε 2 φορές, ευτυχώς χωρίς να ευστοχήσει.
5: Βρέθηκε απέναντί μου και μου είπε κάτι που δεν μπορώ να θυμηθώ μέσα στον πανικό μου. Στη συνέχεια σήκωσε το όπλο, με σημάδεψε και πυροβόλησε 2 φορές εναντίον μου. Ζω από καθαρή τυχή.
6: Ακούσαμε 2 πυροβολισμούς. Μετά είδα μια κινητικότητα, περάσανε οι μηχανές της όπκε.
5: Μου είπε η ζωή σου είναι λίγη. Δεν πίστεψε ότι θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο και δεν πρόλαβα να ενημέρωσω κάποιον. Είχαμε χωρίσει στις αρχές Αυγούστου μετά από 2 χρόνια σχέσεις. Εγώ του είχα ζητήσει να χωρίσουμε. Από την ημέρα που χωρίσαμε είχαν προηγηθεί 2 έντονα περιστατικά ζηλοτυπίας. Είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και στη μητέρα μου.
0: Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης ενεπλάκησε τροχαίο εγκαταλείποντας το σημείο. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Το κυνηγετικό όπλο βρέθηκε σε υπόγειο χώρο συγγενικού του προσώπου.
7: Κανείς, μα κανείς, δεν έχει το δικαίωμα. να μετατρέπει την καθημερινότητα μιας γυναίκας σε αγώνα επιβίωσης.
8: Ο 38χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος.

0: Στην Πάτρα, ένας άντρας γρονθοκόπησε την πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου και εξαφανίστηκε.
1: Η επίθεση στην άτυχη γυναίκα σημειώθηκε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Ο άντρας, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την έριξε κάτω και άρχισε να την χτυπά με γροθιές και κλωτσιές.
2: Πόνα, οι ζαλισμένοι ήταν, το ασθενοφόρο την πήρανε.
3: Παρά την νομοθεσία που έχει γίνει πιο αυστηρή, συνεχίζουν οι άνθρωποι και διαπράττουν τέτοια εγκλήματα.
0: Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.
4: Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή ότι θόλωσε γιατί το θύμα τον έβρισε, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
5: Φυλακές Δομοκού οδηγεί το 27χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
6: Θα ζητήσεις μια συγγνώμη για ό,τι έκανες.
7: Στις 10 η ώρα το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, οι θεράποντες ιατροί που εξέτασαν τον κατηγορούμενο έκριναν πως μπορεί να λάβει εξιτήριο και να οδηγηθεί με αστυνομική συνοδεία στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας για να απολογηθεί.
8: Γιατί το έκανες? Γιατί τέτοια μανία στην Πινελόπη?
5: Στην απολογία του για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του το βράδυ της περασμένης Κυριακής με δεκάδες μαχαιριές, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την 25χρονη κοπέλα διότι τον έβρισε.
9: Εκείνη τη στιγμή θόλωσα. Έβαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν ευριασμένος.
5: Δικηγόροι της Θεσπρωτείας αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπιση του δράστη με αποτέλεσμα να οριστεί συνήγορος κατόπιν κλήρωση. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από σουγιά. 7 ήταν στην πλάτη όπως και σε ζωτικά όργανα, ενώ τα πλέον θανατηφόρα τραύματα ήταν αυτά που η άτυχη κοπέλα δέχτηκε στο λαιμό. Τραύματα εντοπίστηκαν επίσης στα πόδια και αμυντικά τραύματα στα χέρια του θύματος, που φανερώνουν την προσπάθεια που κατέβαλε να αμυνθεί.
10: Ζήλια είναι αυτή. Κτητικότητα. Αν δεν την έχω εγώ, δεν έχει κανένας.
7: Στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, εδώ στο κιόσκι που έχασε τη ζωή της 25χρονη Πινελόπη, απλοί πολίτες έρχονται στο σημείο και να αποθέτουν ένα μπουκέτο με λουλούδια. Τα μηνύματα είναι συγκλονιστικά. Κάποιο από αυτό γράφει: συγγνώμη που ήμασταν δίπλα, αλλά δεν σε ακούσαμε.
11: Είναι σοκαριστικό. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ντροπή. Κρίμα, γιατί δεν άξιζε να φύγει έτσι.
5: Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο δράστης σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, κρίθηκε προφυλακιστέως.
4: Σε παρέμβαση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αποδέχεται την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου, ενώ υποστήριξε ότι μια συμφωνία για την επιστροφή τους είναι εφικτή, εάν υπάρξει απαραίτητη πολιτική βούληση.
12: Με αφορμή τον προσωρινό δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian τονίζει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
9: Ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει στα δύο το σωζόμενο μέρος της ταπισερή και να εκθέσει το ίμιση στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να το κατανοήσει κανείς. Ωστόσο, αυτό ακριβώς συνέβη με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ένα ενιαίο αριστούργημα διαμελίστηκε και τα σωζόμενα τμήματά του βρίσκονται πλέον χωριστά, κυρίως στο Λονδίνο και στην Αθήνα.
12: Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει ένα μοντέλο επιστροφής που θα είχε τη μορφή δανεισμού, τονίζοντας ότι μια λύση που αναγνωρίζει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών δεν θα γινόταν αποδεκτή.
9: Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Και το βρετανικό κοινό τάσσεται όλο και περισσότερο στο πλευρό της Ελλάδας.
12: Η θέση και διάθεση του Βρετανικού Μουσείου να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένει αμετάβλητη, δήλωσε εκπρόσωπος του Μουσείου με αφορμή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε άρθρο του στον Guardian.
13: Η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες.
12: Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού έρχεται μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ από τη Γαλλία μπορεί να αποτελέσει πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
4: Στη Βουλή θα πάμε τώρα. Σφοδρή αντιπαράθεση πυροδότησε ένα άρθρο του νομοσχεδίου για την αλληλεία, το οποίο αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε ομαδόνα από την αντιπολίτευση για τη διάταξη, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι.
14: Δεν θέλω να μπω...
15: Υψηλοί τόνοι κυριάρχησαν στη Βουλή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά τη πάνω στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το επίμεχο άρθρο 74 για την εκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 18-22 υπερασπίστηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, που για να κάμψει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ύποπτης ρύθμισης προχώρησε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις.
16: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη.
17: Σε ποιους το λέει?
18: Στους υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
19: Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγενάκη.
16: Η λύση για το άρθρο 74 που δίνει διέξοδο σε 50 οικούς γεωργούς δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια για τα οποία πληρώνονται.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Οι μάρτυρες περιέγραψαν επιθέσεις με φωτοβολίδες, πέτρες και καθίσματα, ενώ τον Οκτώβριο θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου οι 142 κατηγορούμενοι.
2: Αστυνομικοί που υπηρετούν στις υποδιευθύνσεις και μέτρων βίας κατέθεσαν σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου για επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα σε αγώνες μεταξύ οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού και οπαδών άλλων ομάδων εκτός της αναμέτρησης βόλεϊ στο Ρέντι που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Λιγκερίδη.
3: Μετά τον τρίτο γκολ της ΑΕΚ υπήρξε αναταραχή. 20 άτομα οργανωμένοι οπαδοί μαζί με 4 άτομα που έφεραν διαπιστεύσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός προσέγγισαν τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας και πανηγύριζαν μπροστά τους. Πεδίο μάχης έγινε ο αγωνιστικός χώρος. Εγώ και ακόμη οι τρεις αστυνομικοί πήγαμε στο 401.
4: Τι φωτιάς βολής και χειρός. Ικανός αριθμός φωτοβολίδων.
2: Άλλος αστυνομικός κατέθεσε την βιαιότητα των επεισοδίων σε αγώνα ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Όφη.
5: Ξεκίνησε η ρήψη φωτοβολίδων προς το μέρος μας από τους Ολυμπιακούς. Πάνω από 5, μπορεί να ήταν και 10. Κόλλησε φωτοβολίδα στο λαιμό μου και πήρα φωτιά, αλλά ευτυχώς την ξεκόλλησαν οι συνάδελφοι.
2: Για τα επεισόδια στον αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 23 Απριλίου του 2023 κατέθεσε αστυνομικός.
4: Δεχόμασταν επιθέσεις με πέτρες, μάρμαρα, καθίσματα φωτοβολίδες. Από 250 άτομα της θύρας 7.
2: Οι αστυνομικοί περιέγραψαν και επεισόδια εκτός του αγωνιστικού χώρου.
6: Πηγαίναμε με τις μηχανές και πέρασε μια φωτοβολίδα από πάνω μας και ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος.
4: Δεχτήκαμε επίθεση με ναυτικές φωτοβολίδες. Στόχευαν προς το μέρος μας. Κινδύνευσε η ζωή μου.
2: Οι ερωτήσεις της έδρας επικεντρώθηκαν και στο ρόλο που είχαν εντός του γηπέδου οι διαπιστευμένοι του Ολυμπιακού.
5: Οι διαπιστευμένοι θέλησαν να ηρεμήσουν τον κόσμο τους στην αρχή και να κατευνάσουν και εμάς. Μετά όμως όταν εκτραχύνθηκαν τα πράγματα είχαν ρόλο συμμετοχικό.
3: Ήρθε από πίσω μου από τον πάγκο του Ολυμπιακού διαπιστευμένος και με κλώτσισε.
6: Αυτό δεν είναι συμμετοχή, είναι υποκίνηση επεισοδίων.
1: Σύνδεση με τον στρατιωτικό μας συντάκτο Γιώργο Σιδέρη, καθώς για μια ακόμη φορά, Γιώργο, ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει στείλει η χώρα μας Σαουδική Αραβία.
7: Και είναι η 7η φορά, Παραγιώτη, από τις 19 Μαρτίου που ενεργοποιήθηκαν τα ελληνικά αντανακλαστικά στη Σαουδική Αραβία. Το μεσημέρι υπήρξε συναγερμός στο Ριάντ για μαζική επίθεση από τους Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ανάμεσα στις περιοχές που κινδύνευαν είναι και η περιοχή Γιανμπού, δυτικά του Βασιλείου, εκεί δηλαδή που είναι εγκατεστημένη και η συστοιχία των ελληνικών Patriot. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση τώρα από εκπρόσωπο της Συμμαχίας Υποστήριξης Νομιμότητας στην Ιεμένη αναχαιτίστηκαν 6 βαλιστικοί πύραυλοι, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εκείνο το οποίο επιβεβαίωναν ήταν ότι και οι ελληνικοί Patriot ενεργοποιήθηκαν καταρρύπτοντας ένα βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο κατευθύνονταν και απειλούσε τη συγκεκριμένη περιοχή. Η συγκεκριμένη συστοιχία των Patriot της Ελλάδας που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021 πρέπει να σου πω ότι από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και τώρα έχει καταρρύψει 6 συνολικά βαλιστικούς πυράβλους και περισσότερα από 4 ντρόουν. Ενώ στο επόμενο Κισέα αναμένεται να δούμε τι μέλη γενέστε τελικά με τη συγκεκριμένη συστοιχία. Σωστά. Θα επιστρέψει ή θα παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα ακόμα στο Ριάντ.
1: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και θα μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, εμείς. Για ατελείωτο και παράλογο πόλεμο έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα του ΟΗΕ την ώρα που μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε όλη την Ουκρανία ήταν σε εξέλιξη. Χαρακτήρισε μάλιστα ασθενή μηδέν τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καλώντας τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.
8: Με ένα αιματηρό σφυροκόπημα, με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν, στο Κίεβο και ολόκληρη την Ουκρανία, απάντησε η Ρωσία στην ομιλία του Ουκρανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανάμεσα στα κτίρια που χτυπήθηκαν ήταν και ένα μεευτήριο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για έναν ατελείωτο και παράλογο πόλεμο με τον οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν μολύνει όλον τον κόσμο.
9: The more freedom Putin has to act. The more dangerous the world becomes for everyone else. That is why Patient Zero must be stopped.
8: Δήλωσε ωστόσο έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο, μόνο όμως παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά και η Μόσχα, ενώ δηλώνει ανοιχτή στην προοπτική ειρηνευτικών συνομιλίων, δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της.
10: Ρωσία, και αυτό неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
8: Όσο για την πρόσκληση της Ουάσιγκτον προς τον πρόεδρο Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι, το Κρεμλίνο δηλώνει πως θα την εξετάσει. Με τον φόβο της επέκτασης του πολέμου εντός των συνόρων του ΝΑΤΟ να υποβόσκει, οι δανέζικες στρατιωτικές αρχές περιμένουν η Ρωσία να εντείνει τον υβριδικό πόλεμο, θεωρούν όμως απίθανη μια εισβολή, χωρίς να μπορούν να την αποκλείσουν. Δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας από ντρόουν κρυμμένα σε κοντέινερ πλοίων που διασχίζουν τη Μεσόγειο.
1: Σε ένα πρωτοφανές περιστατικό κυβερνοασφάλειας θα πάμε τώρα. Οι αρχές Αυστραλίας διέταξαν έρευνα μετά την αποκάλυψη ότι ένα αυτόνομο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης παραβίασε πύλη δεδομένων που σχετίζεται με το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους.
5: Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Αυστραλού Πρωθυπουργού ότι αυτόνομο λογισμικό της OpenAI παραβίασε την πύλη στατιστικών δεδομένων του συστήματος υγείας της χώρας.
11: The AI agent accessed both public and non-public files.
5: Το λογισμικό εκτελούσε αυτόνομη έρευνα για τις δημόσιες δαπάνες υγείας. Συνάντησε όμως εμπόδια στην πρόσβαση. Αμέσως παρέκαψε τις δικλείδες ασφαλείας και εισέβαλε στο δημόσιο σύστημα υγείας.
11: A forensic investigation aided by the Australian Signals Directorate is now underway to ascertain more information, including what other government systems were affected.
5: Η OpenAI τονίζει ότι τα μοντέλα προέβησαν σε ενέργειες που δεν είχαν προβλεφτεί από την εταιρεία και επισημαίνει ότι δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν αρχεία ασθενών. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο, αλλά η κυβέρνηση της Αυστραλίας ενημερώθηκε μόλις το Σεπτέμβριο. Δεν αποκλείεται να είναι η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από πρόγραμμα AI. Την ώρα που γινόταν γνωστή η παραβίαση, οι επικεφαλείς της OpenAI και της Anthropic προειδοποιούσαν για τους κινδύνους.
12: We should establish common global standards for testing AI models for loss of control risks and misuse risks.
5: Λίγο νωρίτερα, 21 χώρες υπέγραφαν κοινή διακήρυξη για την επιβολή διεθνών κανόνων ασφαλείας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Όλοι έχουμε πει την έκφραση «πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό».
1: Πραγματικά, το καλύτερο ελληνόμαυρο που έχω φάει ποτέ μου.
2: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
2: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
3: Ουλαλα!
2: Στο Earth Cosmos. Το αφιέρωμα μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες.
4: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα απόψε για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 και 4 την Παρή, ενώ στην έδρα της Μπασκόνια θα αγωνιστεί στις 9.30 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός.
1: Έφτασε η ώρα για το τζάμπολ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ολυμπιακός και Ευρωλίγκα. Ο μεν για να υπερασπίσει τον τίτλο του και να φτάσει τον πέμπτο, ο δε για να αφήσει πίσω του την περσινή αποτυχημένη χρονιά και να ράψει το 8ο αστέρι στο έμβλημά του. Πρώτος αντίπαλος των Ερυθρόλευκων είναι η Μπασκόνια με τον coach Μπαρτζόκα να έχει προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του και τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ να επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη.
2: Η ταχύτητα στην εκτέλεση, ο υψηλός ρυθμός του παιχνιδιού και το transition σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μόνο ο Φαρίτης στο 5 και μπορεί να παίζει ο Φούρουξ μετά εκεί, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα που θα επιτρέπεται με πρόσωπο στο καράφι κατά βάση. Και αυτό έχει κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία.
3: The organization gave me a chance to, you know, showcase my skills in the highest level of Europe, so I'm forever grateful. So it's, like I said, it's always a blessing to go back there.
1: Το τριφύλι κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Παρί στο Telecom Center. Τα βλέμματα στραμμένο στον Ζέλικο Ντράντοβιτς, ο οποίος μετά από 14 χρόνια θα προσπαθήσει να φέρει τους πράσινους και πάλι στην κορυφή.
4: I am coach of these guys and I try to help them. Just like this, my mind going that way to prepare the team. We know that Paris
5: is a team that plays really fast, a team that takes a lot of shots, a team that has high energy. First of all, we got to match it, but at the same time, we're just going to make sure we play our game.
1: Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στην Ελλάδα για το τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και είχε τέτα-τέτ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να του δίνει οδηγίες. Το σίγουρο είναι ένα. Οι αιώνιοι θα παλέψουν όλη τη σεζόν για το πολυπόθητο τρόπαιο της Ευρωλίγκας.
0: Πρεμιέρα και στο Nations League απόψε, καθώς στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι, η εθνική ομάδα των ανδρών θα παίξει κόντρα στην Σερβία. Ευχάριστος ο πονοκέφαλος της ενδεκάδας για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έχει στη διάθεσή του μία από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία της Γαλανόλευκης. Στο Βελιγράδι είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρος, σε βλέπουμε, σε ακούμε με τα νεότερα της εθνικής.
6: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα φίλες και φίλοι από την πρωτεύουσα της Σερβίας, από το Βελιγράδι, εδώ όπου πίσω μου στο ιστορικό Μαρακανά σε λίγες ώρες, στις 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει η πρώτη αναμέτρηση της ιστορικής, η ιστορική πρεμιέρα δηλαδή της Εθνικής Ελλάδας στην League Alpha του Nations League απέναντι στη Σερβία, την οποία θα αντιμετωπίσουμε την πρώτη αγωνιστική αλλά και την τελευταία στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τουλάχιστον τη Σερβία σε αυτήν την διαδικασία του UEFA Nations League, δηλαδή μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου να έχουμε βγει τουλάχιστον στην τρίτη θέση, όχι μόνο για να παραμείνουμε στη League Alpha του Nations League και να παίζουμε με τους κορυφαίους αντιπάλους, ενώ και να θεωρούμαστε και εμείς από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά κυρίως, Έλενα, φίλες και φίλοι, για το λόγο ότι σε περίπτωση κατάκτησης πρώτης, δεύτερης ή τρίτης θέσης στον όμιλο το συγκεκριμένο με Σερβία, Γερμανία και Ελλαδία του Nations League, τότε στην κλήρωση που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Euro 2028 στο Belfast, θα είμαστε στο POT 1, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε υποδέστερους θεωρητικά πάντα αντιπάλους, άρα θα αυξήσουμε τις πιθανότητες πρόκρισης στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στην κριτική που δέχεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο, μίλησε για την εθνική Πορτογαλίας αλλά και για το στόχο των 1000 γκολ.
7: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λένε.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
0: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Ισουντανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Θημιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου. Ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση. 861 Crossham Road, στο Tavo Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
0: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

0: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλλας.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμορεμίο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πιναρασάβου είναι το Άποσπρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γιάννης Πάριος.

0: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockies.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιωνίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ανήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

αργά. Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου λέγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι, κοιτάξε λίγο και τον εαυτό σου. Και μου λέγες καλά, καλά.

την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
2: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, Γεύση, 861 Blossomer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
0: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
3: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Άπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίνς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως αγαπητοί.

που τα χείλη μας μίγουν κι οι καρδιές μας ανοίγουν. Μη λες τίποτα τώρα, είναι Άγια Μίωνα.

Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης, στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωνοκοβίτη. Τρελό καλοκαίρι.

0: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
0: Γεγονότα και εικόνες
1: και πρόσωπα της επικαιρότητας
0: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Cosmos. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: με μεγαλοπρέπεια και στρατιωτικές τιμές στο Λευκό Οίκο Xi Jinping. Στην ατζέντα των δύο ισχυρών ανδρών, το εμπόριο, οι δασμοί, η τεχνητή νοημοσύνη, η Ιράν και Ταϊβάν. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία, τα λόγια του Τραμπ. Τα συμφέροντα της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αλληλένδετα, είπε ο Xi. Παράς επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, συναντάται και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τα ξημερώματα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στα 106 δολάρια και πάλι το πετρέλαιο, κλειδονισμοί στην αγορά ομολόγων. Κλείδωσαν τα μέτρα στήριξης στις 30 Σεπτεμβρίου, οι παρεμβάσεις για ντίζελ και αμόλυβδη. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη Μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζητούσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει. Έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο. Στη συνάντηση Donald Trump, Xi Jinping είναι στραμμένα τα βλέμματα του πλανήτη, καθώς στην ατζέντα των δύο ηγετών βρίσκονται κυρίαρχα θέματα όπως είναι η ασφάλεια, το εμπόριο, οι δασμοί, η τεχνητή νοημοσύνη, το Ιράν και η Ταϊβάν. Μεγαλειώδης ήταν η υποδοχή που το επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κινέζο ομολογό του, κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές.
1: Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady, Melania Trump.
2: Στο κατόφλι του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια, υποδέχονται τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, και τη σύζυγό του, Peng Liyuan. Η τελετή υποδοχής πλαισιώνουν τιμητικό άγημα και σαλπικτές των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πριν τις ομιλίες των δύο ηγετών, η πάντα του σώματος των πεζοναυτών ανέκρουσε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: President Xi, Madam Peng, and the members of the Chinese delegation, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
1: 我们要真诚合作，中美两国利益深度交融，合作空间十分广阔。
2: Στη συνέχεια, τα δύο προεδρικά ζεύγη παρακολούθησαν από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου επιδείξεις από μέλη του ναυτικού. Ενώ στον κήπο των Ρόδων, το ιστορικό άγημα του στρατού Ξηράς, που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, πεάνησε εμβατήρια. Δίνοντας τον τόνο στις στρατιωτικές επιδείξεις. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την πτήση βομβαρδιστικού Β2 Spirit και τεσσάρων μαχητικών F-22 Raptor πάνω από τον Λευκό Οίκο. Αργότερα, οι πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας επισκέφθηκαν το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης του Ιδρύματος Μισθόνιαν. Η Μελάνια Τραμπ και η Πέγκ Λι Γιουάν είδαν από κοντά έργα που καλύπτουν αιώνες καλλιτεχνικής δημιουργίας και που αναδεικνύουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και Αμερικής.
3: Η ανταποκρίτριά μας στη Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη, θα μας πει τι είναι ατζέντα και το τι προκύπτει από τα θέματα συζήτησης των δύο ηγετών και ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής.
4: Ανδριάννα, το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται σήμερα εδώ από το Λευκό Οίκο και από τις δύο πλευρές είναι ότι παρά τις διαφορές και τον ανταγωνισμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θέλουν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, θέλουν να αποφύγουν μια σύγκρουση και θέλουν να ζητήσουν πεδία συνεννόησης και συνεργασίας. Ο Σι το έθεσε πολύ καθαρά, νομίζω, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος οι δύο χώρες να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό, αρκεί αυτός να είναι θεμητός, να έχει όρια και να μην εξελιχθεί σε μια αντιπαράθεση μηδενικού αφρίσματος. Φαίνεται δηλαδή πως υπάρχει κατανόηση της ευθύνης που έχουν οι δύο ηγέτες να διαφυλάξουν την παγκόσμια σταθερότητα και να βρουν ένα τρόπο να συνυπάρχουν. Αυτό ουσιαστικά είναι το μήνυμα σήμερα, αναγνώριση των μεγάλων διαφορών, αλλά ταυτόχρονα μια προσπάθεια να υπάρξουν κανόνες, διάβλοι και πεδία συνεννόησης. Στα επιμέρους ζητήματα, βεβαίως, επειδή πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση και έφυγε εδώ από το Λευκό Οίκο ο Κινέζος Πρόεδρος, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει, τι θα ανακοινωθεί. Γενικότερα, να σας πω ότι ο Τραμπ θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
3: Πάντως, υπάρχει ένα κλίμα, λένε ότι τα πράγματα πήγαν καλά, ότι ήταν μια καλή συνάντηση.
4: Ακριβώς έτσι το είπε οδηγώντας προς την έξοδο τον πρόεδρο της Κίνας, ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε ότι είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση και αυτό που ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ να πετύχει και μένει να δούμε τι έχει εξασφαλίσει είναι, όπως πήγα να σας πω, πρόοδος στο εμπόριο, είναι ασφαλή πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και σπάνιες γης και βεβαίως διατήρηση της Αμερικανικής Πρωτοκαθεδρίας. Δεν το διαπραγματεύεται αυτό, τον ακούσαμε πολλές φορές να το λέει, στην τεχνητή νοημοσύνη και βεβαίως περισσότερες κινέζικες αγορές αμερικανικών προϊόντων και σε συνεργασία σε θέματα, σε ανοιχτά μέτωπα που έχει. Ο Σι από την άλλη πλευρά θέλει σταθερότητα σε σχέση με τη Ουάσιγκτον, δεν θέλει σύγκρουση, δεν θέλει νέους περιορισμούς που θα ανακόψουν την τεχνολογική οικονομική πρόοδο και άνοδο της χώρας του και θέλει βεβαίως να περάσει το μήνυμα διεθνώς ότι το Πεκίνο έχει τους δικούς του μοχλούς πίεσης, είναι ισότιμος συνομιλητής. Υπάρχουν ζητήματα όπως για παράδειγμα η Ταϊβάν, στα οποία δεν σκοπεύει να υποχωρήσει, δεν τα διαπραγματεύεται.
3: Αυτά λοιπόν από την πλευρά της Κίνας. Τώρα υπάρχει ακόμα μία είδηση ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία είχαν αποκλειστεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τελικά μετά από δικαστική απόφαση συνεχίζουν και μάλιστα προσήλθαν τα τηλεοπτικά συνεργεία τους για να καλύψουν τις συναντήσεις.
4: Στην αρχή της ημέρας δεν πήκαν, τελικά επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο τα τρία δίκτυα. Όλα αυτά έγιναν λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση που διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει έστω και προσωρινά την πρόσβασή τους. Η εφαρμογή αυτής της δικαστικής απόφασης δεν ήταν άμεση. Το είδαμε αυτό το πρωί σε κάποιους εξ αυτών, απαγορεύτηκε η είσοδος από τη μυστική υπηρεσία. Τα τρία μέσα μέσω των δικηγόρων τους κατέθεσαν έκτακτο αίτημα για νέα κρόση και μετά από αυτή την κίνηση οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να μπουν μέσα στο Λευκό Οίκο, έγιναν δεκτοί, τους επιτράπηκε η είσοδος. Πρέπει να σας πω ότι η απόφαση αυτή για την πρόσβαση ισχύει για 14 ημέρες. Βεβαίως η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λένα, και να συνδεθούμε τη Νέα Υόρκη και τον απεσταλμένο μας, τον Νίκο Μελέτη, γιατί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, λίγη ώρα πριν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
5: Καλησπέρα, Ανδριάννα. Η συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγινε κατόπιν αιτήματος της Ισραηλινής πλευράς στο κτίριο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, όπως μαθαίνουμε, στην οποία εξετάστηκαν διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση βεβαίως στο Ιράν και στον Λίβανο, αλλά και η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία, όπως είδαμε, πήρε ξεχωριστό χαρακτήρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την αγορά σύγχρονου εξελιγμένου εξοπλισμών από το Ισραήλ. Μετά ο Πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ, θα συμμετάσχει, θα πάρει μέρος σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και μετά θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση. Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά τώρα, κυβερνητικές πηγές πριν από λίγο μας δήλωναν ότι οι σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογκάν που αφορούσαν τα λειτουργικά κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση και σε διαφορετικό κλίμα από όσα ακούσαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Τόνιζε η ίδια κυβερνητική πηγή, η ανώτη κυβερνητική πηγή, ότι είμαστε γείτονες και καταδικασμένοι τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα-δίπλα. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να χαμηλώσει η ένταση, την οποία βεβαίως δεν έχει προκαλέσει η Ελλάδα, αλλά έχει προκληθεί από την τουρκική πλευρά. Στην ομιλία του Ανδριάννα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα αναφερθεί σε λειτουργικά. Εκεί θα στείλει το μήνυμα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο δηλαδή το οποίο θα είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά και του δικαίου για το δίκαιο της θάλασσας σε ό,τι αφορά την μοναδική διαφορά των δύο χωρών, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Και επίσης θα επισημανθεί από τον κύριο Μητσοτάκη ότι πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για τη συνέχιση αυτού του διαλόγου που δεν μπορεί να συνάδει με μονομερείς ενέργειες εκτός του διεθνούς δικαίου ή με απειλές πολέμου με την απειλή ώστε να μην ασκηθούν κυριαρχικά δικαιώματα από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός αναφερθεί και στο Κυπριακό λέγοντας ότι παραμένει ανεπίλητο τόσα χρόνια, είναι μια δοκιμασία της εξουσίας του διεθνούς οργανισμού και θα ταχθεί υπέρ της προσπάθειας του Αντώνιου Κουτιέρες για την επανάληψη των συνομιλιών μέσω και πενταμέρους.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Μελέτη. Ξεκάθαρα ήταν τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές στη διάρκεια της ομιλίας του στην ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης.
1: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα. Στο ίδιο τραπέζι με τον CEO της Citi, Jane Fraser, και τον πρόεδρο της Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Bernard Mensah. Επαφές με ανώτερα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και στη δημιουργία data centers, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων. Διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στο υψηλότερο επίπεδο λίγες ώρες πριν την ομιλία του στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην αύξηση των επενδύσεων, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών πετρελαίου και καυσίμων. Από το βήμα της μεγάλης ομογενειακής εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη, με σταθερό στόχο τη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων, επισήμανε πως διεκδικεί μια επόμενη εκλογή στις κάλπες που θα στηθούν το 2027.
6: This is not about breaking records. This is really about changing the country. This is what drives me and what drives our government to continue working very hard to improve the lives of ordinary Greeks, but also strengthen the geopolitical and economic position of Greece abroad. And we approach this challenge with great humility. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust.
1: Στο επίκεντρο και η ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της χώρας, με τον Πρωθυπουργό να τα αναδεικνύει ως κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και να αναφέρεται στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη.
6: Probably towards the spring of 2027, we will have the first exploratory drilling by a consortium between Exxon and a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening.
1: Μια ημέρα μετά τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ούτε όμως δέχεται απειλές από κανέναν.
3: Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις για την πρώτη φάση που αφορούν δίζελ και αμόλυβδη, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος έδωσε η κυβέρνηση με τις πρώτες ανακοινώσεις να έρχονται στις 30.
8: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
9: Πιστεύω ότι λύαν συντόμως αυτή η πτωτική τάση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε έντονες αυξήσεις 2, 3 και 4 λεπτά την ημέρα, αυτό θα φανεί στον καταναλωτή από αύριο, από Παρασκευή, ναι, και τη Δευτέρα.
7: Στην Αγγλία πάντως οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,23 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης κινείται λίγο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο.
10: Τώρα περίπου το μήνα μπορεί να φεύγουν στα 100 άμα έπαιρναν το αμάξι και παλιά μου λες και εδώ στα 50-60.
11: Πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες που είδαμε πτώση στις τιμές. Παρέλαβα και καινούργια τιμή στην απλή αμόλυβδη είναι 2,16,9 και το πετρέλαιο 2,13,9.
7: Στο πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του με τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται κάτω από τα 1,95 ευρώ το λίτρο. Το ύψος της κρατικής επιδότησης θα προσαρμοστεί ανάλογα ώστε η τιμή διάθεσης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ.
3: Οι τιμές στην Αγγλία υποχώρησαν αμυδρά, ωστόσο στις διεθνείς αγορές το κλίμα είναι βαρύ λόγω της έλλειψης πρόοδου στις συνομιλίες για την ενεργειακή κρίση. Το Brent εκτοξεύτηκε πάλι στα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αγορά των ομολόγων πήρε φωτιά.
12: Σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Οι εχθροπραξίες εντείνονται και τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Αποτέλεσμα, η εκ νέου άνοδος τιμής του πετρελαίου που σκαρφάλωσε και πάλι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό, επιτόκια και ομόλογα προεξοφλούν δύσκολες μέρες για την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κίνηση στο Ορμούζ είναι ανεμική, με μόλις 10 πλοία να περνούν από τα στενά. Ιρανικές επιθέσεις σε πλοία καταγράφονται και στη θαλάσσια περιοχή του Ομάν, που αποτελεί εναλλακτική διαδρομή. Οι Χούθοι ελέγχουν την νότια Ερυθρά θάλασσα, βάζοντας συνολικά μπλόκο στις ενεργειακές ροές. Εκτός των πολεμικών επιχειρήσεων στα μέτωπα, οι εκατέρωθεν δηλώσεις πυροδοτούν τη συνεχή άνοδο στις τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό σε αγαθά και υπηρεσίες.
13: When commentary is thrown about accelerating the tensions between the US and Iran, that implies that oil prices are likely to remain elevated for longer and maybe could even be pushed higher.
12: Η απόφαση του Donald Trump να απαγορεύσει εξαγωγές δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποτρέψει περαιτέρω άνοδο της τιμής στη χώρα του μειώνει τις διαθέσιμες ποσότητες προς τρίτες χώρες.
14: If you look at refined fuel prices, we've got diesel at a record high in the US and the US even contemplating banning diesel exports, which was pretty much unthinkable, you know, just a short time ago.
12: Οι αγορές, εκτιμώντας ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια συγκράτησης των πληθωριστικών τάσεων, άρχισαν να πουλάνε μαζικά τα κρατικά ομόλογα. Ειδικά στην Ευρώπη, το κόστος δανεισμού της Γερμανίας και της Γαλλίας θυμίζουν την εποχή της κρίσης της Lehman Brothers. Ακόμα και το αμερικανικό 30ετές ομόλογο κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από το 2004. Η Ελλάδα, επί του παρόντος, συνεχίζει να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Αναλυτές προεξοφλούν πως θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία των επιτοκίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
3: Στην υπόθεση Μαζονάκη, η αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου της Καρνεάδου και την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς η ίδια ανέφερε ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, ενώ αμέσως μετά τα συμπτώματά της ζητήθηκε το αντίδοτο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι οι γιατροί ζήτησαν από το προσωπικό να ακολουθήσει μια κοινή γραμμή.
15: Μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, αντίδοτο για να ξυπνήσει και δασκάλεμα για κοινές καταθέσεις από το προσωπικό του ιατρείου, είναι μερικά από τα όσα είπε στην καταθεσή της μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου του Κολονακίου. Η μαρτυρία της καίει ακόμα περισσότερο την προφυλακισμένη 56χρονη κατηγορούμενη και ανοίγει το δρόμο για νέες δικαστικές εξελίξεις.
16: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
15: Η 55χρονη νοσηλεύτρια είχε καταθέσει και στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά ενώπιον του ανακριτή άλλαξε εντελώς την καταθέσή της. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 56χρονη χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και ότι η ίδια τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανταποκρινόταν.
17: Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια.
16: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
18: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
16: Είναι πολύ πιθανό.
19: Η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ταυτόχρονα σε διπλανό δωμάτιο του ιατρείου γινόταν θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε άλλη γυναίκα ασθενή. Η κατηγορούμενη ιατρός παρακολουθούσε τον τραγουδιστή, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή.
15: Αν αποδειχθεί αυτός ο ισχυρισμός, αυτό σημαίνει ότι η προφυλακισμένη γιατρός ήταν παρούσα στη θεραπεία του καλλιτέχνη, αγνοούσε τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος, αντί να προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Καταπέλτης για την προφυλακισμένη γιατρό είναι και η μαρτυρία της 55χρονης νοσηλεύτριας ότι λίγο πριν το ζευγάρι των γιατρών διαβούν το κατόφλι της αστυνομίας για κατάθεση, δέχτηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη, η οποία της ζήτησε όλο το προσωπικό του ιατρείου να έχει κοινή γραμμή στις καταθέσεις που θα δώσουν στις αρχές.
17: Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
15: Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου έπιασε βάρδια αργά το μεσημέρι και όταν μπήκε στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Ενώ φέρεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού ότι κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Ενώ στο διπλανό δωμάτιο, ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στην παράνομη θεραπεία. Ο ισχυρισμός της μάρτυρα για διενέργεια μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη έρχεται να συμπληρώσει το παζλ, καθώς η 56χρονη γιατρός στις 3 παρατέταρτο φέρεται να τραβά φωτογραφία, στην οποία ο δημοφιλής ερμηνευτής έχει τα μάτια του κλειστά και να τη στέλνει στον υπνοθεραπευτή με το σχόλιο «Όλα καλά». Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αναισθησία στον Γιώργο Μαζονάκη, όσο υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, αναμένεται να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά επίσπευσή τους και για το λόγο αυτό θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο.
3: Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, όπως αποκάλυψε στο Earth News η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγια αγοράς μηχανήματος οζονοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Για εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
15: Στο
20: στο έγγραφο που παρουσιάζει το Earth News έχουν καταγραφεί οι μέρες και οι ώρες που είχε λειτουργήσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσαν ότι γίνονταν κρυφά πλασμαφαίρεσης εκτός ωραρίου, αργά το βράδυ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.
21: Στις 28 Αυγούστου, την μέρα Παρασκευή,
22: ναι,
21: το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11 και 33 το βράδυ.
22: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11 και μισή το βράδυ.
21: Ενώ η εταιρεία, ναι, αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
22: Ναι.
20: Όπως αποκάλυψε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στις 30 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, οι ιατροί είχαν κάνει μέχρι και 3 πλασμαφαιρέσεις μέσα σε μία ημέρα.
22: Δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή.
21: Ακριβώς.
22: Θέλαν να κρυφτούν.
21: Θέλαν να κρυφτούν.
22: Αυτό
21: αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Συλλόγο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση.
20: Στις 23 Ιουλίου 2026, η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τιμολόγια αγοράς αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας και αιτήθηκε άδεια για τη χρήση του. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, η κατηγορούμενη γιατρός τους εξαπάτησε. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η προϊσταμένη των ελέγχων, μετά την καλοκαιρινή άδεια, είδε στο τιμολόγιο τη λέξη «Ινουσφαίριση», που φαινόταν σαν να είναι τίτλος της εταιρείας, με τιμή 29.000 ευρώ. Η προϊσταμένη, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατάλαβε ότι δεν ήταν εξάρτημα, αλλά μηχάνημα και δόθηκε εντολή για έλεγχο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσκόμισε τα τιμολόγια και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου, είδε το Γιώργο Μαζονάκη στις τελευταίες του στιγμές κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και κατάλαβε ότι δεν είναι καλά. Η 53χρονη φέρεται να είδε το χέρι του τραγουδιστή να τεινάζεται και θέλησε να προειδοποιήσει την κατηγορούμενη γιατρό.
23: Δεν τον βλέπω καλά.
24: Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός.
20: Την ίδια ώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενα alerts με την κατάσταση του τραγουδιστή να επιδεινώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία.
3: Στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Σωρία καταγγελιών και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους.
20: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
20: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
0: λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μία ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
3: Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023. Οι μάρτυρες περιέγραψαν επιθέσεις με φωτοβολίδες, πέτρες και καθίσματα σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενώ τον Οκτώβριο θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου οι 142 κατηγορούμενοι.
2: Οι αστυνομικοί κατέθεσαν για επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα σε αγώνες μεταξύ οργανωμένων οπαδών εκτός της αναμέτρησης βόλεϊ στο Ρέντι που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Μετά τον τρίτο γκολ της ΑΕΚ υπήρξε αναταραχή. 20 άτομα οργανωμένοι οπαδοί μαζί με 4 άτομα που έφεραν διαπιστεύσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός προσέγγισαν τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας και πανηγύριζαν μπροστά τους. Πεδίο μάχης έγινε ο αγωνιστικός χώρος. Εγώ και ακόμη οι τρεις αστυνομικοί πήγαμε στο 401.
4: Τι φωτοβολίδες έριξαν? Ευθείας βολής και χειρός. Ικανός αριθμός φωτοβολίδων.
2: Άλλος αστυνομικός κατέθεσε την βιαιότητα των επεισοδίων σε αγώνα ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Όφη.
5: Ξεκίνησε η ρήψη φωτοβολίδων προς το μέρος μας από τους Ολυμπιακούς. Πάνω από 5, μπορεί να ήταν και 10. Κόλλησε φωτοβολίδα στο λαιμό μου και πήρα φωτιά, αλλά ευτυχώς την ξεκόλλησαν οι συνάδελφοι.
2: Για τα επεισόδια στον αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 23 Τετάρτου του 2023 κατέθεσε τρίτος αστυνομικός.
4: Δεχόμασταν επιθέσεις με πέτρες, μάρμαρα, καθίσματα φωτοβολίδες από 250 άτομα της θύρας 7.
2: Οι αστυνομικοί περιέγραψαν και επεισόδια εκτός του αγωνιστικού χώρου.
4: Πηγαίναμε με τις μηχανές και πέρασε μια φωτοβολίδα από πάνω μας και ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος. Δεχτήκαμε επίθεση με ναυτικές φωτοβολίδες. Στόχευαν προς το μέρος μας. Κινδύνευσε η ζωή μου.
2: Οι ερωτήσεις της έδρας επικεντρώθηκαν και στον ρόλο που είχαν εντός του γηπέδου οι διαπιστευμένοι του Ολυμπιακού.
5: Οι διαπιστευμένοι θέλησαν να ηρεμήσουν τον κόσμο τους στην αρχή και να κατευνάσουν και εμάς. Μετά όμως όταν εκτραχύνθηκαν τα πράγματα είχαν ρόλο συμμετοχικό.
1: Ήρθε από πίσω μου από τον πάγκο του Ολυμπιακού διαπιστευμένος και με κλώτσισε.
4: Αυτό δεν είναι συμμετοχή, είναι υποκίνηση επεισοδίων.
2: Ενώπιον του δικαστηρίου θα βρεθούν τον Οκτώβριο 142 κατηγορούμενοι προκειμένου να προχωρήσει σε αναγνώριση προσώπων ο προστατευόμενος μάρτυρας.
3: Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή ότι θόλωσε, όπως είπε, γιατί το θύμα τον έβρισε, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
23: Στις φυλακές Δομοκού οδηγεί το 27χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
25: Θα ζητήσεις μια συγγνώμη για ό,τι έκανες.
26: Στις 10 η ώρα το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, οι θεράποντες ιατροί που εξέτασαν τον κατηγορούμενο έκριναν πως μπορεί να λάβει εξιτήριο και να οδηγηθεί με αστυνομική συνοδεία στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας για να απολογηθεί.
25: Γιατί το έκανες? Γιατί τέτοια μανία στην Πινελόπη?
23: Στην απολογία του για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του το βράδυ της περασμένης Κυριακής με δεκάδες μαχαιριές, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την 25χρονη κοπέλα διότι τον έβρισε.
27: Εκείνη τη στιγμή θόλωσα. Έβαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν ευριασμένος.
23: Δικηγόροι της Θεσπρωτείας αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπιση του δράστη με αποτέλεσμα να οριστεί συνήγορος κατόπιν κλήρωσης. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από σουγιά. 7 ήταν στην πλάτη όπως και σε ζωτικά όργανα, ενώ τα πλέον θανατηφόρα τραύματα ήταν αυτά που η άτυχη κοπέλα δέχτηκε στο λαιμό. Τραύματα εντοπίστηκαν επίσης στα πόδια και αμυντικά τραύματα στα χέρια του θύματος, που φανερώνουν την προσπάθεια που κατέβαλε να αμυνθεί.
28: Ζήλια είναι αυτή. Κτητικότητα. Αν δεν την έχω εγώ, δεν έχει κανένας.
26: Στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, εδώ στο κιόσκι που έχασε τη ζωή της η 25χρονη Πινελόπη, απλοί πολίτες έρχονται στο σημείο και να αποθέτουν ένα μπουκέτο με λουλούδια. Τα μηνύματα είναι συγκλονιστικά. Κάποιο από αυτό γράφει: συγγνώμη που ήμασταν δίπλα, αλλά δεν σε ακούσαμε.
29: Είναι σοκαριστικό. Δεν έχω πω κάτι άλλο. Ντροπή. Κρίμα, γιατί δεν άξιζε να φύγει έτσι.
23: Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο δράστης σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, κρίθηκε προφυλακιστέως.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στην πολεοδομία Μυκόνου, με τα πρώτα στοιχεία να είναι άκρως αποκαλυπτικά. Στο κάδρο βρίσκονται καταγγελίες για ανυπαρκτές ή εικονικές αυτοψίες, για χαμένα αρχεία, για υποθέσεις οι οποίες δεν τελειώνουν, αλλά και για μια ανενεργή ηλεκτρονική εφαρμογή.
6: Μετά από έρευνες μιας εβδομάδας, οι αδιάφθοροι των εσωτερικών υποθέσεων αναχώρησαν από τη Μύκονο με τα απαραίτητα στοιχεία στις αποσκευές τους. Ενώ από σήμερα η πολεοδομία του νησιού άνοιξε ξανά τις πόρτες στο κοινό.
7: Από ό,τι ξέρω ήταν δύο υπηρεσίες των εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο πήρε έγγραφα τα οποία δεν είχαν διεκπαιρεωθεί, και η εισαγγελέας με κλιμάκιο πολεοδομία Σύρου από τη Σύρο, προκειμένου να δουν γιατί δεν δουλεύει το πολεοδομία. Γνωρίζω ότι πήραν κάποια έγγραφα παλιά που τα είδαν ότι δεν έχουν διεκπαιρεωθεί. Και μην ξεχνάμε ότι το 2024 που αναλάβαμε ήρθε και μετά τα έγγραφα που κάναμε η αρχή διαφάνειας και διαπίστωσε αυτό που ακούγεται, ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις που δεν διεκπαιρεώνονται.
8: Ο μόνος λόγος και ο αποκλειστικός είναι η διαφθορά των συγκεκριμένων υπαλλήλων. Όσον αφορά το κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων, μετέβει προκειμένου να ελέγξει τις απώλειες φακέλων. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα διαπιστώσει δεκάδες απώλειες φακέλων και τις καθυστερήσεις στην άσκηση των νομιμών αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων της πολεοδομίας.
6: Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα μετά από προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών και Κλάδων και ανέθεσε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία 5 φακέλων από το προϊστάμενο πολεοδομίας Μυκόνου.
8: Όλο αυτό το ξεκίνησε από μία μήνυση δική μου στον πολεοδόμο. Γιατί παρότι υπήρχε ανέκευση αυθαίρετων κτισμάτων και παρότι είχαν σχηματιστεί δικογραφίες από το
6: Προϊστάμενο πολεοδομίας Μυκόνου.
8: Όλο αυτό το ξεκίνησε από μία μήνυση δική μου στον πολεοδόμο. Γιατί παρότι υπήρχε ανέκευση αυθαίρετων κτισμάτων και παρότι είχαν σχηματιστεί.

0: στελέχωση της πολεοδομίας του νησιού.
1: Η πολεοδομία Μυκόνου έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει θέλεις 10 μηχανικούς το λιγότερο ή 15, θέλεις 10 διοικητικούς και θέλεις και 4 δικηγόρους.
0: Οι έρευνες από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.
2: Σε παρέμβαση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αποδέχεται την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου, ενώ υποστήριξε ότι μια συμφωνία για την επιστροφή τους είναι εφικτή αν υπάρξει απαραίτητη πολιτική βούληση.
3: Με αφορμή τον προσωρινό δανεισμό της ταπισσερίτης Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian τονίζει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
4: Ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει στα δύο το σωζόμενο μέρος της ταπισσερί και να εκτέσει το ίμιση στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να το κατανοήσει κανείς. Ωστόσο, αυτό ακριβώς συνέβη με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ένα ενιαίο αριστούργημα διαμελίστηκε και τα σωζόμενα τμήματά του βρίσκονται πλέον χωριστά, κυρίως στο Λονδίνο και στην Αθήνα.
3: Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει ένα μοντέλο επιστροφής που θα είχε τη μορφή δανεισμού, τονίζοντας ότι μια λύση που αναγνωρίζει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών δεν θα γινόταν αποδεκτή.
4: Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Και το βρετανικό κοινό τάσσεται όλο και περισσότερο στο πλευρό της Ελλάδας.
3: Η θέση και διάθεση του Βρετανικού Μουσείου να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένει αμετάβλητη, δήλωσε εκπρόσωπος του Μουσείου με αφορμή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε άρθρο του στον Guardian.
5: Η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες.
3: Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού έρχεται μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο δανεισμός της ταπισσερίτης Μπαγιέ από τη Γαλλία μπορεί να αποτελέσει πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
2: Σφοδρή αντιπαράθεση πυροδότησε στη Βουλή ένα άρθρο του νομοσχεδίου για την ΛΗΕ, το οποίο αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για τη διάταξη, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι.
6: Δεν θέλω να μπω... Υψηλοί τόνοι κυριάρχησαν στη Βουλή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το επίμαχο άρθρο 74 για την εκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 18-22 υπερασπίστηκε ο Μαργαρίτης Χινάς, που για να κάμψει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ύποπτης ρύθμισης προχώρησε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις.
7: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη.
8: Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας.
9: Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγενάκη.

0: κλίση για το άρθρο 74 που δίνει διέξοδο σε 50 χειρουργούς δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια στα οποία, για τα οποία πληρώνονται, που αποκαλύφθηκαν όταν ήρθαν οι δασικοί χάρτες.
1: Αν ήμασταν υπερβολικοί

0: Εσύ τον παραθώνει και εγώ τη μαγειρική.
1: Από τα πολλά πράγματα που κάνεις, θα πούμε ότι έχεις γράψει δύο βιβλία.
0: Βιβλίο το πρώτο είναι «Ψυχητή και σώμα», ότι το χρονικό ενός άθλου είναι όταν έτρεξα τον Φιδιππίδιο άθλο Αθήνα, Σπάρτη.
1: Αθήνα, Σπάρτη.
0: Σπάρτη, Αθήνα, Αθήνα, Τίβους Μαραθώνα, 524 χιλιόμετρα. Ήταν το καλοκαίρι του 2010. Και το επόμενο βιβλίο είναι το «Μην τα παρατάς». Ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτοβιογραφία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτοβιογραφία. Είναι ένα βιβλίο ενθάρρυνσης, παρότρυσης. Είναι ένας τρόπος ζωής να μην τα παρατάμε στα δύσκολα, γιατί έχω περάσει και αρκετά δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά ο τρόπος μου πάντα να βλέπω το φως ακόμα και στο σκοτάδι είναι αυτό που με οδήγησε στις δικές μου κορυφές.
1: Έτσι, γιατί να πούμε ότι όπως όλοι μας και εσύ έχεις περάσει τα δικά σου.
0: Βέβαια. Καταρχάς πριν κάποια χρόνια έχω περάσει καρκίνο.
1: Καρκίνο
0: που πάλεψα για δύο χρόνια πάρα πολύ με χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ακτινοβόλησα. Και να είμαι εδώ να μαγειρεύω και να είμαι
1: έτσι,
0: πάντα.
1: Τι θέλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εσύ ξεπέρασες αυτό, όλη αυτή την ιστορία. Και βοηθάς τώρα άλλες γυναίκες,
0: ναι.
1: Δίνεις ενθάρρυνση σε άλλες γυναίκες που έχουν ανάγκη και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει τεράστια δύναμη, εγώ θεωρώ, να βάλεις πίσω όλη τη δική σου ιστορία και να βγεις μπροστά, να μιλάς γι' αυτό. Θέλει μεγάλο θάρρος.
0: Θέλει
1: δεν
0: πάρα πολύ.
1: Εύκολο.
0: Γιατί πραγματικά κάθε φορά που μιλάω και εγώ γι' αυτό, το ότι έχεις βιώσει μια αρνητική εμπειρία, γιατί είναι μια αρνητική εμπειρία τώρα η ασθένεια τώρα του καρκίνου προς Θεού, οπότε λίγο σε ταρακουνεί πάντα. Αλλά εντούτοις το γεγονός ότι δίνω λίγο φάρος, δίνω λίγο ένα φως ή δίνω το δικό μου τρόπο. Δηλαδή για παράδειγμα εγώ ακόμα και όταν έκανα χημειοθεραπείες έβγαινα το πρωί και έτρεχα. Μετά την άλλη μέρα από τη χημειοθεραπεία πήγαινα και έτρεχα, δεν καθόμουν στο κρεβάτι. Mm. Με αποτέλεσμα όλα αυτά, η άσκηση είναι το καλύτερο παυσίπονο.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά. Και βεβαίως κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος που μπορεί να περνάει μια τόσο σοβαρή ασθένεια, εγώ θα έλεγα να μην τα παρατάτε ποτέ, να πιστεύετε, να χαμογελάτε, να χαμογελάς ακόμα και όταν πέφτει το φάρμακο της χημειοθεραπείας, όπως έπεφτε και στο δικό μου χέρι 16 φορές, αλλά εντούτοις το γεγονός ότι το έβλεπα θετικά, δηλαδή τι έλεγα, ότι αυτό το φάρμακο θα μου δώσει τη ζωή μου. Δεν το έλεγα αχ το παλιό φάρμακο, αχ αχ αχ.
1: Τώρα θέλω να κάνω μια αγκαλιά αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, μην τα παρατάτε. Η ζωή είναι ωραία και βεβαίως τα απολαμβάνουμε.
1: Ναι, καλή. Κάθε στιγμή.
0: Κάθε στιγμή.
1: Λοιπόν, και όπως η ζωή, από τη μια κουβέντα τώρα, θα πάμε στο γλυκό, θα πάμε βόλτα στον Εύρο. Έτσι είναι η ζωή, γεμάτη εναλλαγές. Και εμείς πρέπει, όχι δεν πρέπει, οφείλουμε στον εαυτό μας να του δίνουμε τη χαρά αυτή τη.
0: Εγώ θέλω να κρατάμε τις ωραίες στιγμές.
1: Τις ωραίες στιγμές.
0: Ό,τι και να έχει γίνει, είναι ωραία η ζωή, είναι ωραία το κάθε δευτερόλεπτο. Είναι να απολαμβάνουμε ένα πιάτο φαγητό που εγώ πραγματικά του δίνω για καταλαβαίνει.
1: Έτσι, μπράβο. Και χωρίς ενοχές. Αυτές οι ενοχές
0: που έχει.
1: Λοιπόν, περιμένω να παγώσω το γλυκό. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω κάνει ένα γλυκάκι από πριν. Καλό να το αφήσουμε στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί καλά για 4-5-6 ώρες ή και από βράδυ.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Είναι τόσο γευστικό γιατί είναι αγνό. Είναι όπως το φέρνει η μέλισσα από την Κυψέλη στο βάζο.
3: Να πούμε που βρισκόμαστε. Είμαστε πιο άκρη της Ελλάδας, δεν γίνεται.
1: Το ποτάμι είναι στα 300 μέτρα μαξ. Είμαστε στο χωριό του Πόρου, το χωριό των Πελαργών.
3: Αν σου ζητήσω να μου περιγράψεις το χρώμα του μελιού που παράγεις, τα αρώματά του, τις ιδιαιτερότητές του, τι θα μου έλεγες?
4: Θα σου έλεγα να πάρεις ένα κουτάλι και να δοκιμάσεις το μέλι μου.
3: Φαντάζομαι ότι και με τόσα άνθη, αντίστοιχα διαμορφώνεται και το χρώμα, έτσι δεν είναι? Πώς θα το περιέγραφες?
4: Διαφέρει από χρονιά σε χρονιά. Άλλα άνθη δίνουν σκούρο χρώμα, άλλα δείχνουν ανοιχτό. Ο Ηλίαδος είναι πολύ ανοιχτό μέλι. Το βαμβάκι κοκκινίζει, είναι κόκκινο το μέλι.
3: Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει η μελισσοκομεία σήμερα στη χώρα μας?
4: Οι ελληνοποιήσεις των μελιών. Το μέλι της Ελλάδας δεν τη φτάνει για τους καταναλωτές της. Δηλαδή, παράγουμε λιγότερο μέλι από όσο καταναλώνουμε. Οπότε, αναγκαζόμαστε να κάνουμε εισαγωγές. Γίνεται το βάφτισμα. Δηλαδή, παίρνουμε 100 κιλά μέλι Κίνας και το βαφτίζουμε με 10 κιλά ελληνικό και γίνεται ελληνοποίηση. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο παραγωγός να πουλήσει τα μέλια του και να τα πουλάει σε τιμή κάτω του κόστου στους εμπόρους. Ύστερα το άλλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να είσαι παραγωγός, μεταποιητής και τυποποιητής και να κάνεις και τον delivery. Δηλαδή κάνεις όλα τα πόστα για να μπορέσεις να πουλήσεις το προϊόν σου, που το προϊόν είναι χρυσάφι.
3: Θα συμβούλευες κάποιο νέο παιδί όπως είσαι εσύ να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη τέχνη?
4: Αν θέλει και το αγαπάει, να έρθει να δει πώς είναι το επάγγελμα, αν το αρέσει, αν όχι, αν αντέχει το τσίμπημα, γιατί δεν το αντέχουν όλοι, κάποιοι είναι αλλεργικοί. Και εγώ έχω πάθει αλλεργικό σοκ, ενώ δεν είμαι αλλεργικός. Πάνω στο κουμπί της μηχανής είχε κάτσει μια μέλισσα, τη σκουντάω με το δάχτυλο να φύγει και με τσιμπάει εδώ. Συνεχίζω τη δουλειά, ξαφνικά με αρχίζει να φτιάνει μια φαγούρα. Λέω, το κατάλαβε η γιαγιά, λέει, το παιδί λέει έπαθε αλλεργία. Ήμουνα 8-9 χρονών. Κατευθείαν στο νοσοκομείο κορτιζόν, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, έχεις 1 με 2 ώρες ζωής. Πρίζονται οι βλεφαδένες στο λαιμό και κλείνει αναπνοή. Έκτοτε από αυτό το τσίπημα δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ήταν μάλλον ότι εκείνη η μέλισσα στο συγκεκριμένο λουλούδι που είχε πάει, ήμουν αλλεργικός.
3: Τι αγαπάς αλήθεια σε αυτόν τον τόπο?
4: Όλα τα αγαπάμε, τη φύση, τα μελίσια μας, τα ζώα μας. Γιατί δεν ασχολούμαστε μόνο με τη μελισσοκομεία, είμαστε και αγρότες, έχουμε και ζώα, είμαστε, αλλά κατά βάση είμαστε μελισσοκόμοι.
3: Πώς τα προλαβαίνετε όλα, θα έλεγε κανείς, θα αναρωτιόταν.
4: Τα προλαβαίνουμε γιατί τα αγαπάμε.

0: Νομίζατε ότι τα είδατε όλα.
1: Καλώς ορίσατε στο εκτός σχεδίου.
2: Είμαι ενθουσιασμένη.
3: Μου θυμίζετε πάρα πολύ την πρώην μου, τη Μαρία.
4: Έχω μια ιδέα.
0: Κι όμως, περισσότερος αυτοσχεδιασμός.
5: Ταινία, αντιλαμβάνεστε την ερωτική. Είναι και θρίλερ. Θα μπορέσετε να παίξετε γυμνή.
6: Για να είναι θρίλερ, τι μας έχετε ετοιμάσει?
7: Ένα ραβανί.
8: Γιατί δεν μ' ακούσατε?
0: Περισσότερες ανατροπές. Περισσότερο γέλιο.
9: Oh my god.
10: Τέλος χρόνου.
0: Εκτός σχεδίου. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 11 και 4 το βράδυ στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση.
12: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Είσαι μέσα.
13: Κάθε πόλη έχει δύο πρόσωπα. Αυτό που δείχνει σε όσους την κοιτούν για πρώτη φορά. Και εκείνο που αποκαλύπτει σε αυτούς που θα επιμείνουν λίγο περισσότερο. Θα περπατήσω ανάμεσα στις μεγαλύτερες συλλογές της Ευρώπης. Θα βρεθώ μόνος, με δέος, εκεί όπου καθημερινά οι τουρίστες συνοστίζονται. Θα γνωρίσω πρόσωπα, θα ακούσω ιστορίες. Θα ανακαλύψω την Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου.
0: Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου με τον Κώστα Λασκαράτο. Πρέμιερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.
14: Τώρα... Το μαλώσαμε τον μπακλαβά.
15: Πραγματικά. Βασιλικούλη έχουμε βάλει εδώ.
14: Έβαλα λίγο βασιλικό έτσι για, το, για τον ντεκόρ.
15: Όχι, είναι και ωραίο. Γενικά σαν για...
14: Έχεις αναλάβει. Α, τι από το κόψα, χάλια.
15: Δεν θα τώρα.
14: Χάλια. Απαράδεκτο. Όχι, το πρώτο είναι του μάγειρα.
15: Του μάγειρα. Α.
14: Γιατί είναι το κακοκομμένο.
15: Α, οκ. Ναι.
14: Κοιτάξτε εδώ μέσα τι γίνεται, η γέμιση. Μίλησέ μου για αυτό που θα γίνει στις 17 Απριλίου. Έχουμε ακόμα
15: λοιπόν,
14: 10 μήνες.
15: Έχουμε 17 Οκτωβρίου, είναι ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος, ο κορυφαίος ημιμαραθώνιος νυχτερινός στην Ευρώπη. Πραγματικά εξαιρετική διαδρομή. Και 4 Απριλίου έχουμε το μεγάλο μαραθώνιο του Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Μια διαδρομή η οποία πραγματικά είναι γρήγορη. Η πιο, θεωρείται από τις πιο γρήγορες πραγματικά στην Ευρώπη.
14: Κοιτάει εμένα με αυτό το.
15: Γιατί σύντομα θα σε δω επάνω, 17 ούτως ή άλλως έχει δηλώσει θα τρέξει πενταράκι, έχει και 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα. Είναι ωραία γιατί μπορούμε να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, Δεκέμβρη μέχρι τον Απρίλιο.
14: Αυτό θα έχει φύγει εδώ.
15: Σιγά σιγά.
14: Εντάξει.
15: Με απόλαυση, άσκηση και σιγά χωρίς πίεση. Τα, όλα θέλουν χαρά. Σωστά. Και τώρα,
14: λοιπόν,
15: για πάμε να δούμε τι φτιάξαμε εδώ.
14: Πάμε άλλη χαρά. Εδώ. Ο
6: Όχι, πες εσύ.
15: Όχι, παιδιά. Καλά είναι. Να σου πω κάτι. Γιατί μου θυμίζει και λίγο Χριστούγεννα.
6: Ναι, γιατί είναι το καρύδι με την κανέλα. Και το φύλλο, ναι.
15: Δεν είναι υπέροχο. Και μου αρέσει που είναι και δροσερό. Αυτό το γιαούρτι δηλαδή που κάνει με το μελάκι του.
6: Πολύ ελαφρύ. Το λες σχεδόν άγλυκο. Αν δεν έβαζα μπόλικο μέλι θα ήταν ένα άγλυκο γλυκό. Εσείς βάλτε μέλι.
15: Όχι, είναι τόσο όσο.
6: Είναι τόσο όσο.
15: Καλά.
6: Εύκολο. Γρήγορο. Εύκολο. Σχετικά ένα οικονομικό γλυκό. Δηλαδή αν ήθελα να το... Αυτό βγάζει 10 κομμάτια μια χαρά. 10 κομμάτια. Τέλεια. Πόσο θέλετε.
15: Καλά, εντάξει. Αυτό είναι για άνετα. Και ωραίο γλυκό και για τις γυναίκες που φτιάχνουν γλυκά και δεν, γιατί είναι ωραίο και για την οικογένεια έτσι αυτό.
2: Σε κατσαρολάκι βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και αφήνουμε να πάρει βράση. Σβήνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το μέλι εύρου και ανακατεύουμε. Βουτυρώνουμε καλά ένα στρογγυλό ταψάκι και στρώνουμε τα φύλλα κρούστα σταυρωτά, αλήφοντας το καθένα με λιωμένο βούτυρο. Σε μπολ βάζουμε τυρί κρέμα, κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός. Προσθέτουμε γιαούρτι, το ψήσμα από το λεμόνι, τον χυμό και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ βάζουμε καρύδια, κανέλα, ανακατεύουμε, ρίχνουμε στο ταψί πάνω από τα φύλλα της κρούστας και κλείνουμε τις άκρες προς τα μέσα. Απλώνουμε από πάνω λιωμένο βούτυρο, μεταφέρουμε στο φούρνο και ψήνουμε. Αφαιρούμε από το φούρνο, βάζουμε από πάνω το σιρόπι, από πάνω τη γέμιση με την κρέμα, απλώνουμε καλά, μεταφέρουμε στο ψυγείο και αφήνουμε να κρυώσει και να σφίξει. Αφαιρούμε, ξεφορμάρουμε και σερβίρουμε με βασιλικό, κρυμμένα καρύδια, κανέλα και μελιά.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ.
1: Δεν περίμενε τη μαγειρική θα γίνει τόσο πολύ ωραία φάση. Ναι, δεν έχω ξαναπάει σε εκπομπή μαγειρική.
2: Είδες.
1: Αλλά το έκανε πολύ ωραία. Μ' αρέσει που μαγειρέψαμε, κάναμε, περάσαμε όμορφα. Περάσατε, ελπίζω, όμορφα και φάγαμε και καλά.
0: Να είσαι καλά, να συνεχίσεις έτσι με αυτή τη δύναμη, αυτό το πείσμα, γιατί όλο αυτό που έχεις είναι φως για πάρα πολύ κόσμο που αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονική περίοδο, με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο μας, αλλάζει το σύμπαν, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουμε εμείς, αλλάζει η ανθρώπινη ύπαρξη, νομίζω. Είναι ωραίο να υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα, φωτεινοί, που λειτουργούν ως φάρι.
1: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αγάπη. Και από εκεί και πέρα ενότητα και προχωράμε όλοι μπροστά, όλοι μαζί θα προχωρήσουμε.
0: Έτσι. Να είστε καλά κι εσείς, όλοι μαζί, αυτό παίρνω από σένα την ατάκα, που κάθε μέρα είμαστε εδώ μια όμορφη παρέα. Εύχομαι να περάσετε και σήμερα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ για όλο αυτό που δίνετε, τη δύναμη, τις συνταγές. Σας το λέω κάθε μέρα για τις συνταγές και τις ιδέες που μου στέλνετε. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλά. Και εννοείται εδώ, δεν ξεχνάμε το καθημερινό μας ραντεβού στην όσφαιρη κουζίνα της Pop Μαγειρικής. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: σημερινός μου καλεσμένος είναι εξαιρετικός. Μαζί μας ο Γιάννης Σαββιδάκης. Γιάννη, χαίρετε.
1: Τι κάνω.
0: Τι κάνεις. Πώς είσαι. Καλά.
2: Το Μαϊντανό τον έκοψα τέλεια.
0: Να σου πω κάτι, ο Μαϊντανός κάνει όλη τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή.
3: Pop Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Αύριο στις 2 το μεσημέρι και καθημερινά στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Το ζουμάκι να φυλάξεις.
0: Το ζουμάκι μπήκε, να το ζουμάκι μπήκε όλο.
4: Τι ωραία.
0: Τόσο απλά.

Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το απόσπρο τους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά.

σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: Είμαι μόνη και τρέμω.
1: Αφροδίτη.
0: Τρέμω στη σκιά.
1: Μικρή μου μεγάλη αγάπη.
0: Μίλα μου αν θες. Σε θυμάμαι να κλαις. Και να δύο θλιμμένο κουβά να μου λες. Μικρή μου μεγάλη αγάπη.

0: γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η γεύση. 861 Flossomer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Largo, και με τηλέφωνο 727-303-3896, και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs.
3: Νότις Φακιανάκης, φως μου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ακούτε τη φωνή των
3: Ελλήνων.
2: Μέση Αργυράκη.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ήταν η Ξαντή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε. Ο μαθητής από τον εικονικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τραγούδι Ούζο.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Λάκης Αλεξάνδρου.
2: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου.

μόνο κοντά σου η ζωή μου έχει σκοπό. Μόνο κοντά σου νιώθω δύναμη να έχω. Είσαι για μένα

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pelos. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: σαν φορτίο κλεμμένο.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Γερέμ, Χριστιανά.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Cat Stevens, Ruby My Love.

Κόντο Σιλουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της... Κόντο Σιλουφίν, η εταιρεία

6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζο τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: απλά κάνω μια προσπάθεια.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μανώλης Αγγελόπουλος,

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Πολύ βοσκόπουλο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη ζωντανά από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επίσης, μάλλον, εάν όλα πάνε καλά, να έχουμε και πάλι τώρα ζωντανά από τη Νέα Υόρκη και τα Ηνωμένα Έθνη τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, υπομονή και δεν θέλω βρισίματα. Στον αέρα, εντάξει. Θα δούμε τι θα πει.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Κοντά σας και πάλι σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση. Να συνδεθούμε την Αυστραλία και με τον δορυφόρο. Να συνδεθούμε σε μισό λεπτό. Στην προηγουμένη περίπτωση υπολογίζω να έχουμε μερικά μπουμπουνιτά αργότερα, πάλι βροχές. Μια φορά ωραία ήταν η μέρα σήμερα. Κάντε τα μπανάκια σας. Ευχαριστώ για τους φίλους που πήραν τηλέφωνο. Εδώ μας παίρνουν τηλέφωνα στο σταθμό. Από το Σαρισότα, Μπρέντεντον, από το Βένους. Έχουν ωραίες ακροθαλασσίες και θάλασσες. Στο Sunbeat Beach, στο Clearwater Beach, Mandera Beach, Treasure Island. Έχουμε τόσες ακροθαλασσίες. Κατεβαίνουμε στο Clearwater Beach, πάμε στο Dunedin Beach, στο Honeymoon Island. Ωραία θάλασσα έχει εκεί πέρα να έχετε πάει. Επίσης, στο Honeymoon Island, για να ξέρετε, όταν πρωτόρθα εδώ, ήταν το νησί των γυμνιστών. Γυναίκες και άντρες κυκλοφορούσαν γυμνοί. Μικρά παιδιά, μεγάλοι, όλοι ήταν γυμνοί. Τι έγινε τώρα, το χωρίσανε. Ήταν τότε που δεν είχε πολύ κόσμο εκεί κάτω. Έχουμε και στο Taos Springs, στο Howard Park. Πολύ ωραίο. Είναι ωραία η ακροθαλασσία. Συνδεθήκαμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Ωραία μέρα. Λοιπόν, έχει ωραίο πανηγύρι κάτω στο Treasure Island σήμερα Πέμπτη, και κάθε Πέμπτη έχουν ωραία μουσική, ωραία θαλασσινά, και μπορείτε να διασκεδάσετε με την οικογένειά σας. Θα περάσω κάποια στιγμή, δεν προλαβαίνω σήμερα, να σας τραβήξω λιγάκι βίντεο να τα δείτε ακριβώς τι ωραία περνάνε κάθε Πέμπτη βράδυ. Μέχρι τις 2 το πρωί και έχουν μπύρα, κρασιά και πολύ γλέντι και πολύ νεολαία. Πολύ νεολαία. Και πολλά καβούρια. Τι λέτε, θα φάμε και καβούρια τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα στις Ινδίες. Ευχαριστώ εκεί τα παιδιά της ελληνικής εκεί Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματικά δεν έχουμε κανέναν Έλληνα. Εκεί είναι όλοι Ινδοί. Αλλά πιστεύουν στην Ορθοδοξία μας και τραγουδάνε τόσο ωραία τα ελληνικά τους και μιλάνε και ωραία ελληνικά τα παιδιά αυτά. Τα υπερευχαριστώ και για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν εδώ στο σταθμό. Ο σταθμός μας και το κανάλι, το παιδικό μας, είναι πάρα πολύ ξακουστό, που μαθαίνουν τα ελληνική γλώσσα. Έχουμε ένα κανάλι, το WGRA Kids λέγεται, 24 hours a day, 24 ώρες 24 ώρες, και πάει σε όλο τον κόσμο. Είναι στο Magic TV Box. Και μπορείτε να το δείτε εκεί, και πολλές μητέρες βάζουν τα παιδιά τους από μόρα και βλέπουν τα cartoons του Disney, αλλά όλα στα ελληνικά. Προτού ανοίξουν τα ματάκια στα παιδιά την άλλη μέρα, μιλάνε ελληνικά και οι γονείς δεν καταλαβαίνουν κιόλας. Αυτό το ωραίο. Καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τον ένα λεπτό να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα. Θα έχουμε τον Σπύρο σήμερα, να τον βγάλουμε εδώ. Γεια σου αγαπητέ φίλε Βασίλη. Έλα Βασίλη. Δεν τον ακούω. Βασίλη.
1: I repeat that for almost 5 years the Bridgetown Initiative has consistently argued that climate resilience, debt sustainability and access to affordable finance cannot be treated separately. For many vulnerable countries, the problem is not simply the availability of capital, but whether we have the fiscal space to borrow and to invest on reasonable terms. Mr. President, as I turn to my region, I'd like to highlight a series of crises that continue to threaten our peace.
0: Μετά από αυτή θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, ας περιμένουμε. Και μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κυρίες και εκεί, μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βάλουμε τον Σπύρο, τον Βασίλη Σπύρου, να μιλήσει μαζί μας, να δούμε τι θα γίνει κτλ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στην εισαγωγή του προγραμματός μου. Καλημέρα στην Ιαπωνία. Καλημέρα στην Ουκρανία. Ξέρω ότι εκεί μας βλέπουν κρυφά, γιατί έχει απαγορευτεί το κανάλι αυτό στην Ουκρανία. Έχει απαγορευτεί και στην Τουρκία. Και έχει απαγορευτεί και σε άλλα τριτοκοσμικά κράτη η εκπομπή αυτή να μεταδίδεται. Στη Ρωσία με απαγορεύουν κάθε Κυριακή πρωί. Το κλείνουν, λέει, για 3 ώρες που έχουν τη Θεία Λειτουργία. Ρε μουρλή και τρελή άνθρωποι που είστε. Δεν πάνε να ακούνε την Εθνική Λειτουργία στη Ρωσία. Είναι και Ορθόδοξοι, Σας λέω την αλήθεια. Μετά από τη λειτουργία το κανάλι μας είναι ελεύθερο. Μπα, με βλέπουν όλοι και την ελεύθερη γνώμη και ό,τι και να πω για τον Πούτιν. Τον βρίζω, δεν τον βρίζω, τον κάνω, δεν τον άλλο, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά όταν ακούνε Εθνική Λειτουργία, δαιμονίζονται οι Ρώσοι. Και οι Τούρκοι. Καλά που εδαιμονιστήκαν οι Τούρκοι όταν τους έβαλα να περνάει τα ελληνικά F-16 και να ρίχνουν τις μελέτες από την Αγία Σοφία και να είναι μόνο η Αγία Σοφία με σταυρό επάνω. Τρελαθήκανε αυτοί. Με έχουν βάλει εκεί στη Βούκα του Καρονιού. Δεν με ενδιαφέρει. Η Αγία Σοφία και η Κωνσταντινούπολη δεν ανήκει στους Μογγόλους. Ανήκει στους Έλληνες. Σε μένα ανήκει στον Άγιο Αγγελάτου. Μέσα στην καρδιά του κάθε Έλληνα. Έτσι θέλω να σκέφτεστε εσείς οι φίλοι ακροατές. Στα Σκόπια δεν με έχουν κλείσει. Δεν με έχουν κλείσει. Και λέμε την αλήθεια. Εκεί δεν με έχουν κλείσει. Βλέπω εδώ πέρα τα αυτά που ποιους κλείνουν και ποιους έχουν στην Βούκα του Κανονιού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως όλους αυτούς στην Ευρώπη που στηρίζουν το κανάλι μας. Το στηρίζουν και το θέλουν το κανάλι μας, κυρίες και κύριοι, το θέλουν το κανάλι μας να είναι δυναμικό. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να τονίσουμε και να καλησπερίσουμε τους πάντες στην Ελλάδα, να καλησπερίσουμε την Κύπρο. Θα έρθει η στιγμή και η ώρα που το νησί αυτό θα ελευθερωθεί. Και όταν ελευθερωθεί αυτό το νησί, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας από το νησί της Αφροδίτης προς την Τουρκία. Θα έρθει η στιγμή που η Τουρκία θα διαλύσει σαν μια μεγάλη δύναμη που ισχυρίζεται ότι είναι ο Ερντογάν και εκεί τώρα 1,5 εκατομμύριο στρατό. Και ρωτάω. Είναι τώρα στα Ηνωμένα Έθνη και όλοι μιλάνε και φωνάζουν και γαβγίζουν. Τα μάτια τους είναι κλειστά σε όλους αυτούς. Δεν βλέπουν ότι πήγε ο άλλος και τους φοβέρισε. Ο Μογγόλος. Και λέει είμαι έτοιμος για να αρπάξω την Ευρώπη στα χέρια μου. Αυτά δεν έκανε και ο Χίτλερ. Για εσάς τους παλιούς που είστε γεννημένοι τότε. Αυτές προπαγάνδες δεν έκανε στη Γερμανία. Και στην Ευρώπη και έλεγε στην Αγγλία. Θα έρθει διανυχτός. Δεν το έκανε. Το έκανε και πήγανε και φάγανε τόσα εκατομμύρια κόσμου. Το ίδιο θα γίνει και με την Τουρκία. Η επόμενη Γερμανία είναι η Τουρκία. Γιατί τότε, αν θυμόσαστε οι παλιοί, όλα τα κράτη ήταν δεσμευμένα με την Γερμανία. Πρώτο γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όλοι υπακούσαν στους Γερμανούς και κάναν τη δουλειά τους. Τώρα όμως δεν θέλουν να ακούν τους Γερμανούς, αλλά μας διοικούν οι Γερμανοί ακόμα. Και βάζουν τότε τους Μογγόλους για να μπορέσουν να πάρουν δεξιά και αριστερά και άλλα κράτη. Και όλα τα κράτη είναι υπέρ της Τουρκίας. Όλα τα κράτη. Μην σας πω ακόμα και στην Ελλάδα οι κομμουνιστές είναι υπέρ της Τουρκίας. Και οι Λίμπερος και οι Σοσιαλιστές. Είναι υπέρ της Τουρκίας, υπέρ του Ερντογάν. Τι να σας πω δηλαδή. Τι να σας πω. Να ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Και μίλαγε. Τι λέει ρε. Στείλε μερικά αεροπλάνα εκεί πέρα να τους τορπιλήσουμε μέχρι την Άγκυρα. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα θα είναι νικητής. Πιστέψτε με. Έχω τον Βασίλη στη γραμμή, αλλά δεν μπορώ να τον βγάλω τώρα γιατί έχω συνδεθεί με τα Ηνωμένα Έθνη. Θα φύγει αυτό, αλλά όπου να είναι, θα αρχίσει σε λίγο ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αλλά θα ήθελα να βάσει. Βασίλη, είσαι εκεί? Για να ακούσω. Εντάξει, δεν μπορώ να σε βάλω με τη φωτογραφία μέχρι στιγμής, αλλά σε βρω στο άλλο η γραμμή. Θα μπορούσαμε να σε βγάλω μόλις τελειώσει η ομιλία. Είναι 10 λεπτά περί η ομιλία του αυτή. Θα περιμένεις και μετά θα πούμε και θα κοίταξε την τηλεόραση να ακούσεις και εσύ και μετά θα συζητήσω τα πάντα. Εντάξει.
2: Βεβαίως έγινε. Εντάξει.
0: Έγινε. Γεια σου. Έτυχε το πρόγραμμα του. Το πρόγραμμα του. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας να είναι τη στιγμή που είναι η ελεύθερη γνώμη. Είναι καλό για μένα γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχώ και να μαγνητοφώνω. Θα πάει κατευθείαν ζωντανά από τη Νέα Υόρκη η εκπομπή αυτή σήμερα. Λοιπόν. Θα ήθελα να πω ότι το Σαββάτο, εάν δεν έχετε τι να κάνετε, θα έρθετε στο Γεύση Ρέστορατ. Ο Γιαννάκης σας περιμένει με μια φανταστική κουζίνα ελληνική, πολύ καθαρό το εστιατόριο, είναι όλο καινούριο. Ο Γιάννης είναι όχι τεχνίτης, ένας που πραγματικά έχει στα χέρια του τη γεύση για σας σε όλα τα ελληνικά φαγητά που φτιάχνει εκεί. Έχει ψάρια, έχει ελληνικά φαγητά, τα πάντα. Και την Κυριακή τώρα, μετά από την εκκλησία, αυτή την Κυριακή αρχίζει πάλι το μπουφέ, τον Κυριακάτικο μπουφέ. Ελάτε οικογενειακό στον Κυριακάτικο μπουφέ από τον Άγιο Νικόλα, στο Γιάννης εκεί και νομίζω είναι πολύ καλή τιμή που έχει. Το Σαββάτο το βράδυ, μετά τις 9 το βράδυ, θα είναι 26 Σεπτεμβρίου δηλαδή μεθαύριο, θα είναι ο Νίκος ο Ευθυμιάδης, το Μπουζούκι θα είναι ο Λεωνίδας και επίσης στον που βλέπω η κιθάρα θα είναι και ο Πίτρε Λαμπρόπουλος. Τρία άτομα. Θα δώσω καλό κέφι, έλατε κάτω και να διασκεδάσετε. Επίσης ετοιμάζεται για τον Νοέμβριο, έχουμε γερότα δύο μήνες επί, δυόμιση, τρεις, 25 Νοεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ στο Γεύση Ρέστορα θα έχει τα σούπερ εγκαίνια του εστιατορίου, θα έχει δωρεά μεζέδες, πράγματα κακό, θα είμαι και εγώ με τις κάμερες. Και θα κάνουμε τα εγγένεια για το Γιάννη, Γεύση Ρέστορα και τα λοιπά. Θα είναι στις 25 Νοεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Θα έχει την Έλενα Μπάση που είναι πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια. Την είχαμε φέρει αυτή την τραγουδίστρια, ξέρετε, που στα Αστέρια που ήταν ανοιχτό το εστιατόριο. Φανταστική τραγουδίστρια. Θα είναι ο Νίκος Ευθυμιάδης και μαζί θα είναι και. Ποια ορχήστρα δεν έχω. Τέλος πάντων, θα είναι η ορχήστρα και τα λοιπά που θα παίξουν. Πάρτε τηλέφωνο και κλείστε το τραπέζι σας από τώρα να είστε έτοιμοι και για αύριο μεθαύριο το βράδυ ή άλλο και για τις 25 του μηνός στο 727-505-0034. Συγγνώμη για τη φίλες μας από το Ορλάντο, χίλια συγγνώμη κυρίες και κύριοι που οδήγησαν εδώ από το Λάζο στο Κρήγορο για να έρθουν και έτυχε να αναβληθεί η βραδιά με την τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη. Έγινε κάτι, είπανε εκεί πέρα, τέλος πάντων τι να κάνω. Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σήμερα πιάσανε στο αεροδρόμιο της Τάπας για να δείτε πόσο τα πράγματα πάνε ανάποδα. Πιάσανε στο αεροδρόμιο της Τάπας σήμερα ένα Έλληναν, ο οποίος ήταν τραγουδιστής και τον στείλανε όπως ήρθε κατευθείαν με το ίδιο αεροπλάνο πίσω στην Ελλάδα. Και είχε εστρεβίζα. Τι έγινε, κανείς δεν ξέρει. Είναι πολύ αστηρό το ημικρέσιο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κράτος εν κράτη και ακολουθούν τους νόμους που έχει βάλει ο Τραμπ. Το είπε και χθες ο Τραμπ στην ομιλία του ότι ακολουθεί τους νόμους για να είναι αστηρό το ημικρέσιο. Είναι δύσκολα να έρθουν οι τραγουδιστές. Όπως παραδείγματος χάρη τότε με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο που ήταν να το φέρουμε, δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Διότι κυρίες και κύριοι δεν είχαν βίζες. Δεν είναι ότι κοστίζουν 7 οι βίζες. απαγορεύεται πλέον και έρχεται το ημικρέσιο και σου παίρνει τη βίζα. Μπαμ και κάτω. Το ημικρέσιο, σου παίρνει τη βίζα κατευθείαν. Εάν μπει στην Αμερική, σε στέλνει πίσω. Και έτυχε σε μένα να έχω την κρουαζιέρα επρόπεση, άτομα από την Ελλάδα, και μόλις στάθαν στάμπα στο αεροδρόμιο, με παίρνουν τηλέφωνο. Όχι, δεν μπορώ να πας κρουαζιέρα πίσω. Ωραία, παιδιά, πήγα κάτω στο αεροδρόμιο, τους παρακάλεσα, όχι, δεν γίνεται πίσω, στο αεροπλάνο πίσω κατευθείαν. Και σου στείλανε πίσω όλους. Μεγάλο μανίκι αυτό. Δηλαδή τότε και τους ξεχέζω κιόλας με τα συγχωρήσεις και λέω, δεν τρέπεσα και λιγάκι. Για λέτε στους ανθρώπους ότι δεν παίρνετε βίζα. Τους δίνεις βίζα και έρχονται στη τάπα και τους διώχνετε. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Το μετάφερα εγώ στον Τραμπ αυτό. Ότι είναι στραβό και ανάποδο. Είναι στραβό και ανάποδο. Δεν είναι ωραίο. Γιατί χάνω και εγώ λεφτά, αλλά χάνω και αυτοί λεφτά. Πλήρωσα 1.000 δολάρια την κρουαζιέρα του τελευταία στιγμή. 6.000 δολάρια την κρουαζιέρα. Το ζευγάρι ήταν τρεις, είχαν πάρει αυτό ένα εκατομμύριο. Είχαν πάρει μπαλκόνια και τέτοια πράγματα και σουίτες. Αεροπορικά εισιτήρια πρώτη κλάς. Και είχα τους αεροδρόμους και τους διώχνεις πίσω. Γιατί έχουμε κάτι Μεξικάνους και κάτι Σπανιόλους με στο ημικρέσιο στη τάπα. Πήγα εκεί πέρα και με κοιτάς έτσι, σου λέω. Εγώ είμαι Greek, του λέω. Εσύ τι είσαι από το Μέξικο? Μεξικάνο με περνά, σου λέω. Τους άρχισα έτσι, ξέρεις, του τάπα και σε εκεί με στη τάπα. Τώρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, έλα, Mr. Angelatos, λέει, σε παρακαλώ, συγγνώμη, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά, να μας βοηθήσεις. Έχουμε κάποιους εδώ πέρα σκαστούς, κάποιους που θέλουν τρασελέσιον. Να πάω. Να πάω τους βοηθήσω. Αλλά και εσείς, λέω, πρέπει να διατηρείτε κανονικά τους νόμους. Μη μου δίνετε βίζες δεξιά και αριστερά και όταν έρχονται στη Φλόριδα ή στη Νέα Υόρκη, τους φέρνετε πίσω. Να πάνε έρχεσαι στην Ελλάδα, αν είναι κομμουνιστές, σοσιαλιστές, ό,τι άλλο είναι, αν δεν έχουν βίζες. Αλλά όταν έρχονται εδώ πέρα με βίζα κανονική, έστερ, πρέπει να μπουν στην Αμερική. Έτσι είναι. Λοιπόν, η ώρα 5 και 32 λεπτά. Μιλάει στα Ηνωμένα Έθνη. Θα την αφήσω αυτή εδώ επάνω. Μιλάει αυτή στα Ηνωμένα Έθνη. Να δούμε τι. Την έχουμε εδώ τη γυναίκα. Εδώ είναι. Ωραία. Πρέπει να έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάνω που να είναι. Θα δούμε τώρα, θα βγει. Πρωτού τελειώσει η εκπομπή, νομίζω ότι τον έχουμε και να μιλήσει εδώ πέρα στα Ηνωμένα Έθνη. Α, τελείωσε. Πάμε να ακούσουμε και φωνή. Και χειροκροτήσουμε. Δεν άκουσα τι είπε, θα την χειροκροτήσουμε κι αυτό. Δεν άκουσα τι είπε.
3: On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister, Minister for Economic Affairs and Development, and Minister for National Security of Barbados.
0: Oh, Barbados.
3: The Assembly will now hear an address by His Excellency Nikol Pashinyan, Prime Minister of the Republic of Armenia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
4: Thank you. Honorable President of the 81st session of the UN General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, the peace between Armenia and Azerbaijan, established on August 8, 2025, with the support and personal engagement of U.S. President Donald Trump, has opened up new opportunities for our region, the South Caucasus. On this occasion, I would firstly like to address what President Trump referred to from this podium 2 days ago. I have said it, and I reiterate it now. The breakthrough in the establishment of peace between Armenia and Azerbaijan simply would not have been possible without President Trump's personal engagement and his resolute commitment to establishing peace. President Trump's personal presence has practical and symbolic expressions on the ground as well. The fourth paragraph of the peace declaration adopted at the peace summit held at the White House on August 8, 2025 reads, quote, "The Republic of Armenia will work with the United States of America and mutually determined third parties to set forth a framework for the Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIP, connectivity project in the territory of the Republic of Armenia. We confirm our determination to pursue efforts in good faith to achieve this goal in the most
0: expeditious.
4: The implementation of the TRIP project is thus becoming reality with tangible steps. The framework agreement on strategic cooperation on the Trump Route for International Peace and Prosperity project, signed between Armenia and the United States of America, will soon be ratified by the National Assembly of the Republic of Armenia. We are currently working with the United States government to establish the TRIP Development Company of America, will soon be ratified by the National Assembly of the Republic of Armenia. We are currently working with the United States government

0: Honorable Presidents of the 81st Session of the UN General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, all of this reflects the optimism that has been established in our region and in the Republic of Armenia since the Washington Peace Summit on August 8, 2025. The citizens of Armenia reaffirmed their optimism in the parliamentary election held on June 7 of this year, where the overwhelming majority of voters voted in favor of the slogan, "Own Up the Peace," enabling the Civil Contract Party to form a parliamentary majority. The election took place under special circumstances of
1: Easter. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά και τόσο πολύ, εμάς μας ενδιαφέρει. Εντάξει, είναι οι Αρμένοι οι οποίοι μιλάνε αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αλλά να πάμε στο Βασίλη Σπύρου, γιατί αυτό πόση ώρα θα πάρει για να είναι εκεί. Δεν ξέρουμε γιατί, ας πούμε.
0: Πολλές
1: σελίδες. Πολλές ώρες. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα να βάλω πάνω τον Βασίλη Σπύρου να μας πει τα δικά του για λίγο και άμα δούμε ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός θα κάνουμε διακοπή. Λοιπόν, τα τηλέφωνα εδώ είναι 727 725 55 55. Λέγεται παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω τον Γιώργο, ισοάσακα είναι ελληνικό. Είναι ελληνικό γιατί η Τουρκία μέσα στο Νιοζίμ έχει 24 coins με το σουάστακα, ελληνικό νόμισμα, και τα έχει βάλει στο Νιοζίμ. Και αυτό που έχουν οι Εβραίοι, τα δύο δέλτα,
1: ναι,
2: τα δύο δέλτα στη σημαία τους είναι το σινιάλο του Πυθαγόρα. Που έφυγε από τη Σικελία και ήθελε να γίνει Θεός.
0: From time to time.
1: Ναι.
2: Πήγε στη Μεσοποτάμια, πήγε εδώ, πήγε εκεί, λένε ναι. Μόλις πήγε στην Παλαιστίνη, οι Παλαιστινέοι λέει, εμείς πιστεύουμε στον Απόλλον. Ποιος είσαι εσύ? Και τον πιάσαν και τον κόψαν το κεφάλι. Και μετά αλλάξαν την ιστορία και τον ονομάζαν Ντέιβα και Καλάια. Δηλαδή ψέματα. Γι' αυτό δεν κάνει να αλλάζει την ιστορία.
1: Εντάξει.
2: Ακούς, Άγγελε.
1: Σε ακούω πολύ καλά. Εντάξει, λοιπόν, επίσης από το Σπύρου.
2: Και όσο για το μεταξά, το φάγανε στην Βουλγαρία με φίδι Δημητριώδης. Το δώσανε ενέσα. Ο μεταξάς ήταν φίλοι με τον Χίτλερ.
1: Κατάλαβα.
2: Με κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν νομίζω να είπε ο μεταξά, γιατί το φάγανε το μεταξά. Το όχι το είπε ο Χίτλερ στο Μουσουλίνι. Μην χτυπήσει στην Ελλάδα, διότι πολλά αρχαία. Να μην καταστρέψουμε τα αρχαία τη πολιτεία.
1: Ναι.
2: Με κατάλαβες, το μεταξά το φάγανε γιατί έβαλε το 8ωρο, γιατί έκανε social security για τους Έλληνες. Γι' αυτό το φάγανε, ξέρεις τι το φάγανε.
1: Εντάξει, οι Άγγλοι.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε τον Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Συγγνώμη για αυτή την ανακατοστούρα. Λόγω του ότι έχουμε και τα Ηνωμένα Έθνη ζωντανά τώρα στην γραμμή, περιμένουμε να μιλήσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Θα ακούσει τα πει. Εντάξει, άμα θα βγει, θα το λεβάμε στον αέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Τι κάνεις?
3: Στην Βασόλα Αγώνα είμαστε όλοι στη μάχη. Κάθε μέρα δίνουμε μία μάχη. Η ζωή είναι μια καθημερινή μάχη. Θα χορτάσουμε την ειρήνη σαν νεκροταφεία όταν πάμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για ειρήνη, διότι η ζωή πλέον έχει καταδύσει μια ζούγκλα με τρομερές απαιτήσεις. Αγωνιζόμαστε όλοι, όπως ξέρεις, κάνουμε δύο δουλειές για να επιβιώσουμε. Δεν είχαμε δούλους στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα πήραμε τους δούλους και τους κάναμε πολίτες. Σήμερα έχουμε τη δουλεία, Άγγελε, που οι πολίτες έχουν γίνει όλοι δούλοι και κάνουν δύο δουλειές για να πληρώσουν το ερκοντήσιο και τη θέρμανση το χειμώνα. Λοιπόν, σήμερα οι Έλληνες βρίσκονται σε δουλεία και πολύ φοβάμαι ότι θα πάμε σε πολύ χειρότερη δουλεία. Διότι το να κάνει ο κάθε πρωθυπουργός ομιλίες, όπως ξέρεις, είναι εύκολος. Από ομιλίες, από φιλολογίες, από ρητολογίες και από μπουρδολογίες έχουμε χορτάσει. Το έχουν ρίξει λοιπόν όλοι στις ομιλίες, όπως ο πρωθυπουργός, για να μαδίξει τη ρητορική του δυνότητα, η οποία μόνο ρητορική δυνότητα δεν έχει, διότι όπως ξέρεις είναι και λάθρα αναγνώσεις, δεν είναι ρήτορα, τα διαβάζει όλα από μέσα. Αλλά δεν θα μας σώσουν λοιπόν όλες αυτές οι ρητορίες, θα μας σώσει το διατάφτα. Και το διατάφτα αυτή τη στιγμή και το αποτέλεσμα είναι ότι ο ελληνικός λαός παίνεται, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ, το τέτοιο λοιπόν, όλα τα πάντα έχουν ακριβήνει. Λοιπόν, και βρισκόμαστε σε πλήρη γενοκτονία, λιμοκτονία, αφανισμό, ολοκαύτωμα και επέρχεται όλεθρος, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξέρουμε την ιστορία βεβαίως, αλλά το καλύτερο είναι να γράψουμε ιστορία. Αυτή τη φορά πρέπει ο ελληνικός λαός να γράψει ιστορία και όχι μόνο να διαβάζει την ιστορία και τη γεωγραφία, που είναι οι καλύτεροι μάρτυρες για την Ελλάδα, για την ύπαρξη της Ελλάδος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πρέπει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή να γράψει ιστορία. Και για να γράψει ιστορία πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει, διότι έχει αποφασιστεί ότι όποιος και να ανεβεί επάνω στο τιμόνι της Ελλάδος, είτε είναι δίθεν δεξιός, δίθεν αριστερός, δίθεν κεντρός, όλοι έχουν ψηφίσει τα ίδια νομοσχέδια. Και μας πηγαίνουν από τη σκύλα στη χάριδη, όπως βλέπεις και όπως ξέρεις, και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η λύση αυτή έχει βρεθεί βεβαίως και θα τη δούμε παρακάτω. Πρέπει ο ελληνικός λαός να αναθεωρήσει πάρα πολλά κοινοβουλευτικά μοντέλα. Μήπως πρέπει να αλλάξει το μοντέλο, πιστεύω εγώ, της πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα. Λοιπόν, ιδάλλως η Ελλάδα θα γίνει Γελάδα, θα γίνει Φασολάδα, θα γίνει Νελάδα, δηλαδή Νέα Ελλάδα των τελευταίων 200 ετών. Και πολύ φοβάμαι ότι τα παιδιά μας θα πετροβολάνε τους τάφους μας και θα φτύνουν τους τάφους μας, διότι δεν κάναμε τίποτα για να καλυτερέψουμε τη θέση των επόμενων γενιών, διότι αγωνιζόμαστε κάθε γενιά για την επόμενη γενιά, έτσι. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε για τους νεκρούς, αγωνιζόμαστε για τους αγέννητους, αγωνιζόμαστε για τα βρέφη και βεβαίως αγωνιζόμαστε και για τα ανήλικα. Λοιπόν, αν δεν αγωνιστούμε σωστά, οι επόμενες γενιές φοβάμαι ότι θα φτύνουν τους τάφους μας, διότι θα έχουμε κάνει τα παιδιά μας δούλους με όλες αυτές τις ρητολογίες, φιλολογίες και μπουρδολογίες. Δεν σωνόμαστε τώρα με το να μιλάνε μόνο για την οικονομία, γιατί από ό,τι κατάλαβα και ο Μητσοτάκης εκεί για οικονομία πάει να μιλήσει, για συνασπισμό οικονομιών, για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτά είναι όλα ωραία, ωραία να τα λες, ωραία να τα γράφεις, αλλά σκοπός είναι να περάσουμε και στην ορθοπραξία. Η ορθοπραξία λοιπόν λέει ότι η οικονομία εξαρτάται καταρχήν από τον πρωτογενή τομέα. Αν δεν υπάρχουν κουνέλια, αυγά, κότες κτλ. Και σπαρτά, δεν μπορεί ένα κράτος να ζήσει, διότι όταν ένα κράτος δεν παράγει την τροφή του και τα παπούτσια του και τα ρούχα του, αυτό το κράτος πάει για το πηγάδι, ας πούμε, πάει για καταστροφή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς έχουν καταστραφεί όλα αυτά τα με πρωτογενή διακρατικές συμβάσεις, έχουν καταστραφεί όλες αυτές οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του κράτους και καθόμαστε και φιλολογούμε τώρα σε διάφορα φόρουμ. Τι θα κάνουμε, πώς θα συνασπιστούμε. Δεν συνασπιζόμαστε, ρε παιδιά, δεν συνασπιζόμαστε, γιατί ο Θεός.
1: Ναι.
3: Πες μου, Άγγελε. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω λοιπόν, μερικά πράγματα.
3: Ωραία,
1: ό,τι τα θέλετε. Οποία έχουν τρομοκρατήσει όχι τον πληθυσμό.
3: Ναι.
1: Όχι τον πληθυσμό.
3: Μάλιστα.
1: Τους παγκοσμιοποιητές. Το Μάλιστα. One World Orders. Αυτούς Μάλιστα. που δημιούργησαν τους λεγόμενους αντίχριστους, διότι δεν υπάρχει ένας αντίχριστος, θα υπάρχουν 25 πολύ. Αντίχριστοι, ο ένας πίσω από τον άλλον, και όλοι αυτοί τώρα αρχίσαν να τρώγονται, διότι δημιουργήσαν ένα νέο σύστημα, που υπήρχε αυτό το σύστημα, αλλά το αξιοποιήσανε αυτοί για τα δικά τους τα συμφέροντα. Και αυτό το νέο σύστημα λέγεται AI.
3: Μάλιστα. Το οποίο.
1: Συγγνώμη. Πετάει ένα κουνούπι εδώ. Κάτσε και πετάει ένα κουνούπι εδώ πέρα και είναι και επικίνδυνο. Πού μπήκε μέσα το κουνούπι αυτό μέσα στο στούντιο.
3: Πού μπήκε το κουνούπι.
1: Και εκείνη και επικίνδυνο. Για να κάνω μια ανακοίνωση, ένα λεπτό. Παιδιά.
3: Ναι, ναι.
1: Εάν μένετε στο Πινελά Σκάουτι, προσοχή, κυκλοφορεί κουνούπι που άμα σα τσιμπήσει θα σα στείλει στο νοσοκομείο με μεγάλο πυρετό. 100 και. Πάει πολύ σκοπό στο νοσοκομείο τώρα με πυρετού από τα κουνούπια. Αν σα πιάσει πυρετό, πηγαίνει στο νοσοκομείο οπωσδήποτε στο emergency, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό ο ιό.
3: πολύ.
1: Να και τώρα μπήκε κουνούπι εδώ πέρα. Πώς το διάβολο πέτα, πέτα, πέτα, μπροστά μου.
3: Από πού μπήκε.
1: Από πού μπήκε, από την πόρτα μπήκε. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν,
1: να συνεχίσω κιόλας ότι το EI έχει φτάσει στο σημείο που οι ίδιοι οι παγκοσμιοποιητές θέλουν να το κατεργήσουν. Αλλά έχει ξεφύγει τώρα από τον έλεγχό τους.
3: Ξέφυγε.
1: Οριστικά ξέφυγε και έχει πέσει στα χέρια σε παιδιά 5 ετών και πάνω. Ξέρεις τι εννοεί αυτό? Ένα παιδάκι 5 χρονών δεν έχει μυαλό. Νομίζω ότι είναι τόι. Και αρχίζουν να κάνουν τώρα δοκιμαστικά υπόγειους πολέμους με το AI. Τουρκία, Ρωσία, Αμερική, Αγγλία, Κίνα κτλ. Και αυτοί οι πολέμοι φαίνονται σαν να είναι πραγματικά ζωντανοί και ότι οι πρωθυπουργοί και οι προέδροι σε κάθε κράτος ομήνανε με το μίσος που δεν μπορούν να ξεφύγουν με το AI. Έχεις παρακολουθήσει τίποτα, γνωρίζεις τίποτα?
3: Κάτι γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι το AI είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να καταστρέψει την φυσική και την θεϊκή νοημοσύνη που έχουμε όλοι στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, διότι αυτή είναι η θεϊκή και η φυσική νοημοσύνη, και να μας πάνε στην τεχνητή νοημοσύνη του ανθρώπου για να δεχόμαστε από ανθρώπους μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη να πάμε να αυτοκτονήσουμε, να κάνουμε εγκλήματα. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθεί να αντικαταστήσει τώρα το Θεό και τη φύση. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι τραγικό, ας πούμε, και θανατηφόρο. Λοιπόν, δεν μπορεί να δεχόμαστε τώρα εντολές από ανθρώπους, πρέπει να δεχόμαστε εντολές από το Θεό, από τη φύση, από τη συνείδησή μας, από την κρίση μας και από τη λογική μας. Όταν καταργήσουμε τη λογική, διότι λογική σημαίνει ορθοτομημένη λογική και ορθός τρόπος του διανοήστε. Άμα το ορθός τρόπος του διανοήστε το πάρει η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας οδηγήσουν εκεί που θέλουν αυτοί.
1: Ναι.
3: Θα μας καταλάβει στον όλεθρο. Θα μας βάζουν να σκοτώνουμε τους δικούς μας, να πηγαίνουμε να αυτοκτονούμε, να σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Ξεφεύγει πλέον. Άμα πέσει σε κακά χέρια η τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνουμε κακοί. Θα γίνουμε δολοφόνοι. Δεν έχουμε συνείδηση. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συνείδηση. Και συνείδηση είναι ο Θεός. Ο πραγματικός Θεός, πιστεύω εγώ, σε έναν άνθρωπο πρέπει να είναι η συνείδηση. Και μετά πρέπει να είναι η αλήθεια. Διότι πρέπει να ανήκουμε στο κόμμα της αλήθειας και στην θρησκεία της αλήθειας. Επομένως πρέπει να δούμε ποιο κόμμα μας λέει αλήθειες και ποια θρησκεία στηρίζεται πάνω στην ορθοτομημένη λογική της επαναστατικής αλήθειας, διότι η αλήθεια είναι η μεγαλύτερη επαναστατική πράξη. Γι' αυτό και τη μισούν όλοι, διότι είναι βολεμένοι στο ψέμα τους. Λοιπόν, πιστεύω εν ολίγης ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει, αν δεν έχει αρχίσει ήδη να μας καταστρέφει, διότι πάει ο άνθρωπος τώρα να αντικαταστήσει την φυσική και την θεϊκή νοημοσύνη της λογικής και της συνείδησης. Δεν θα έχουμε συνείδηση για λογική, θα σκέφτονται άλλοι για μας. Θα σκέφτεται, ξέρω εγώ, ο κάθε Elon Musk, ο κάθε Bill Gates, τι θα κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν έχω προσωπικά καμία.
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, Βασίλη.
3: Πες μου. Πες
1: ο Bill Gates και οι υπόλοιποι, ο Τζορτζ Σόρος, κάνουν ανακοινώσεις τώρα.
3: Ναι.
1: Και λένε ότι κάναμε ένα μεγάλο λάθος και έχει ξεφύγει το AI από τα χέρια μας. Έχει πέσει στα αντίθετα χέρια και αυτά τώρα εργάζει το AI εναντίον αυτών των ανθρώπων.
3: Ακριβώς.
1: Παραδείγματος χάρη, θέλουν να βγάλουν τα νέα drones, τα οποία θα είναι τα λεγόμενα airbuses, όπου θα μεταφέρουν 50 και 60 άτομα. 100 άτομα ή 1000 άτομα τα τρένα. Και δεν μπορεί να τα εμπιστευτείς, όπως έριξε ένα βίντεο χθες από ένα αυτοκίνητο στη Τάμπα και το πιάσε πανικός χωρίς οδηγό. Είναι ένα αυτοκίνητο του AI και έβρεχε. Τώρα θα βρέξω που να στη Τάμπα και όταν βρέχει η δρόμη να τον τεροπάει ένα μέτρο το νερό και τα περνάει τα αυτοκίνητα που είχε οδηγό μέσα, τα περνάει μέσα από το νερό σιγά σιγά και φεύγουνε. Αυτό το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό το έπιασε πανικός. Τι κάνει πάνω στη highway, εφόσον πλημμύρισε η highway και πήγε το δρόμο στις πόρτες του, γυρίζει πίσω το αυτοκίνητο, βάζει την όπιστη και ο άλλος θα τα πει στο δόντι του. Και πάμε, δεν τον τρακάρισε, να τον τρακάρει. Γιατί ο άλλος το πήρε χαμπάρι, το τρελό αυτοκίνητο αυτό και έκανε και αυτός όπιστε οδηγός. Αλλά ναι, συμβαίνουν να έχουμε αυτοκίνητα τα οποία τρακάρουν με μπαταρίες, παίρνουν φωτιά, δεν είναι τόσο σίγουρα για τη ζωή του ανθρώπου.
3: Αυτά είναι ελαττωματικά, είναι αυτά. Ειδικά με τις μπαταρίες, τα ηλεκτρικά, είναι όλα, έχουν βγει όλα ελαττωματικά.
1: Δεν είναι ελαττωματικά, αλλά είναι ότι ο προγραμματισμός τους κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι έγκυρος, δεν είναι κανονικά αυτό που πρέπει να είναι. Παραδείγματος χάρη τα τουρκικά drones που τα κρύβουν. Γιατί τα κρύβουν? Η Τουρκία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κράτη παραγωγής σε drones. Παιδιά, δεν είμαι υπέρ της Τουρκίας, ούτε πάω να υποστηρίξω την Τουρκία.
3: Όχι, βέβαια.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
3: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, η Τουρκία έχει μεγάλη παραγωγή σε drones, αλλά δεν έχουν προγραμματισμό. Το drones για να δουλέψει, όπως έχω εδώ πέρα δύο στο στούντιο, αυτό και έχει ένα προγραμματισμό. Και του λέω που θα πας, θα κάνεις δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω. Αυτά πάνε μόνα τους και τα προγραμματίζουν και λες, θα φύγεις από την Τουρκία και θα πας κατευθείαν στην Ακρόπολη, στο Παρθενώνα. Δεν θα αφήσεις τίποτα όρθιο εκεί πέρα, θα τα διαλύσεις όλα. Και βλέπεις τώρα τον ντρόν, φεύγει από την Τουρκία και αντί να πάει στον Παρθενώνα, γυρίζει πίσω και ψάχνει τα αδερφάκια ντρόν που έχει, τα δίδυμα, και πάει και τα καθαρίζει όλα. Έχασαν στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα 1500 ντρόν από ένα τουρκικό ντρόν, το οποίο μπήκε ένας πειρατής Τούρκος τώρα μέσα. Άκου! Τούρκος πειρατής και άλλαξε τον προγραμματισμό και έκπεμπε αυτός και έκανε πόλο και τα βλέπε. Και εκαθάρισε και τα διάλυσε όλα. Όπως είχα πει και παλιά ότι ένας κεφαλονίτης μαζί με κάποιον άλλον πειρατή έκανε hijack τους δορυφόρους. Και όταν εδώ και τρία χρόνια ήταν, νομίζω, η Κίνα έστελνε στην Αμερική 1 εκατομμύριο ρομπότς για να δουλεύει στα σπίτια, ξέρεις, με μπαταρίες. Αλλά μέσα αυτά τα καράβια που είχαν φύγει από την Κίνα και ήταν κοντά στον Ινδικό ωκεανό, ήταν 3 καράβια. Βουλιάξανε και τα 3. Μόλις πήγε ένα κανάλι να παρουσιάσει τα νέα, και εγώ έχω το βίντεο κλιπ που βουλιάζανε, τα κατάβασα στην τηλεόραση, αμέσως τα παραγορέψανε να μην τα μάθει ο κόσμος ότι τα ρομπότ τα ίδια καθαρίσανε για τα ρομπότ. Πήγε αυτός με κάνεις, λέζος, τα ρομπότ ήταν κοιμισμένα χωρίς διακόπτη, και μέσα στα μπάρια και τα πάντα, και παίρνει φωτιά το καράβι. Και τι γίνεται, κυρίες και κύριοι? Τα ρομπότ αυτά και οι μπαταρίες έχουν asset. Το asset άνοιξε μεγάλες τρύπες στην πάρα του καραβιού και βυθιστήκαν όλα τα καράβια με τα ρομπότ μαζί. Τεράστια καταστροφή. Και διαφημίζανε εδώ πέρα στην Καλιφόρνια και στην, τα θυμάμαι, τα διαφημίζανε, έρχονται, λέει, είχαν και πουσταράκια, ξέρεις, ρομπότ. Είχαν και πουσταράκια ρομπότ. Για την Καλιφόρνια, τι να σου πω δηλαδή. Είχαν και ωραίες γόμενες, λέει, ωραία κοριτσάκια, λέει, ρομπότ και τα πάντα και τα πάντα. Όλα αυτά βυθιστήκαν. Δεν ξαναστήρανε ρομπότ πλέον. Ψάχνουν ακόμα να βρούνε την αιτία του κακού, πώς τα ρομπότ, οι φύλακες δηλαδή, που ήταν καμιά 25 φύλακες και φυλάγανε τα ρομπότ να μην ξυπνήσουν, πώς αυτά τρελαθήκανε. Έχεις πάρει τώρα χαμπάρι ότι είναι όπως αυτά που κάνουν στον Bill Gates οι πειρατές με τα virus. Παίρνεις καινούριο το κομπιούτερ τώρα, παίρνεις καινούριο κομπιούτερ. Πήγαινε σε ένα μαγαζί, πάρε ένα καινούριο κομπιούτερ. Μόλις το βάλεις επάνω και βάλεις το όνομά σου, αμέσως, και το βάλεις στο ίντερνετ, γεμίζει πάνω από 2.000 βάρες. Αλλά αυτά κοιμώνται τα βάρες, δεν είναι ενεργή κατευθεία, και με την πάρα του χρόνου σε κλέβουν τα κρέντικά στα δεδομένα σου, κλέβουν προγράμματα, τα διαλούνε, και μετά το πας σε ένα τεχνικό να καθαρίζεις το κομπιούτερ σου. Είναι η κατάρα που έχουν δώσει αυτοί που ήταν παιδιά τότε στο Bill Gates. Ποτέ δεν θα δουλέψουν σωστά τα Windows τα οποία βγάζεις. Θα έχεις συνεχώς virus. Και αυτοί έχουν τον τρόπο τους να μεταφέρουν τα virus. Και έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι μαζί τους με τους πειρατές, διότι και εγώ είμαι ένα από τα θύματα τα οποία όταν έβαλα στο ελληνικό αλφάβητο στην IBM και τα λοιπά και στο Microsoft δεν μου δώσουν μια πεντάρα. Και για παραδειγματισμό, μπορούσε κάτι που μου έλα ρε άγγελε που τα βάλες εσύ, και λέει, για πάτησε το control και το α και θα δεις άγγελος αγγελάτος κρυέτος. στα αγγλικά. Άντρος, Αντζελάτος, Κρέτς, Φοδεν, Κρίγ, Αλφαβέρ. Αυτά είναι αλήθειες. Δεν είναι ψέματα. Αλλά είναι το εξής, ότι δεν πληρωθήκαμε. Γιατί ρε εσείς να κάνετε τόσα εκατομμύρια και εμείς να μείνουμε στο ράφι που λέει και η ηθοποιός που έρχεται κάτω εδώ πέρα στη Φλόριδα του Νοέμβριου. Λοιπόν, έτσι πάει
3: το ράφι. Για το ράφι.
1: Μην εννοείς το ράφι. Ναι, μείναμε στο ράφι. Αυτοί γίνανε όλοι εκατομμυρίουχοι και τρισεκατομμυρίουχοι, Bill Gates και οι υπόλοιποι. Κοίταξε τώρα ο άλλος με το Facebook. Ποιοι τα έχουν αυτά τα μίντια στα χέρια τους? Δεν είναι δικά τους. Δεν είναι δικά τους, αλλά τα κλέψαν από κάποιους άλλους που είχαν το μεράκι και τα φτιάξανε. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται? Εγώ θυμάμαι όταν δημιουργήσαμε το eBay. Το eBay. Το έχεις ακούσει το eBay. Λοιπόν, αυτό πρωτού άνοιξε, γιατί το ονομάσαμε eBay? Την ονομασία την έδωσα εγώ και ο Σωτήρης. Δικιά μου τεχνολογία ήταν eBay. Αλλά τι κάναμε όμως? Εγώ είχα έναν άλλο σταθμό και ήταν το eBay, ήταν στο 1470. Οι παλιοί θα θυμόνται πολύ καλά. Και ήταν ο Bud Paxton. Και τότε εγώ άνοιξα το TV. Δεν είχαμε δορυφόρους, δεν είχαμε τίποτα από την Ελλάδα. Είχα το συγχωρεμένο το Θανάση Βαρυπάτη, γράφε ταινίες και καθόμαστε στο Cable TV και παίζω τα βράδια την Ελλάδα, το Μέγα, το Αλφα, στο κανάλι μας, στο Cable TV. Μια φορά πάω στο Βάσκο, στο διοφύτη από το 1470 και του λέω, ξέρεις κάτι, αυτός κάθε μέρα είχε μια κορώνα και έβαζε ο κόσμος και μίλαγε και πουλάγε προϊόντα. Πούλαγε μπουκαλάκια, πούλαγε ρεμός, πούλαγε κουβέρτες, πούλαγε πολλά πράγματα. Και λεγόταν αυτό, eBay sales, τα eBay sales. Και πάω και του λέω, έχω ένα κανάλι δικό μου, με τον Σωτήρη, να κάνουμε trade, του λέω. Παιδιά, αυτά είναι σοβαρές αλήθειες, που είναι απίστευτα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η εφημερίδα μας είχε γράψει, τα έχω τα κόπια κάπου να τα παρουσιάσω στο Facebook.
3: Ναι.
1: Και με κοιτάζει καλά ο Τραμπ και του λέω, έλα εδώ, θα βάζεις ωραία κοριτσάκια στο κανάλι μας, δύο κάμερες, θα βάζεις και την κόρνα σου, πως εμείς είχαμε, παραδείγματος χάρη, έβγαιναμε το πρωί και είχαμε, το έχω ακόμα ευθύμιο, έβγαινε ο Σωτήρης το πρωί.
3: Ο Σωτήρης ο αδερφός του, λέει.
1: Ναι, πέθανε, το χάσαμε το Σωτήρη. Έβγαινε το πρωί με το καμπανάκι του και έλεγε, έλα τα γίδια, είμαι φλάχος και τους δούλευε όλος. Αν ήταν μια εκπομπή χαρούμενη και όλος ο κόσμος τον άκουγε το πρωί και ψάνει και την ημέρα με τα jokes που έλεγε και με τα αυτά ο Σωτήρης. Πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Με τα αστεία που έλεγε και είχε και τα αυτά. Έτσι και ο Πάξον είχε κάτι άτομα και είχαν σιρήνες πράγματα, καμπανάκια να χτυπάνε. Τηλεφώνησε τώρα και που λέμε αυτό και αυτά τα special TV. Αυτό το mouse ξέρεις πόσο κάνει. Χωρίς να τα βλέπει ο άλλος. Ήταν στο ραδιόφωνο το 1470. Από 5 δολάρια θα το πάρει 99 σέντια. Μάμα, θα το πάρει τραγωμένο. Και είχε πολύ μεγάλη ακροματικότητα. Και εγώ του δίνω την ιδέα και του λέω, θα βάζεις δύο κάμερες, θα σε συνδέσω και θα σου κάνω το κύκλωμα με το Cable TV, θα σώσω το κανάλι και θα το ονομάσουμε eBay. Μπαμ, του άρεσε η ιδέα, τι τα είπα eBay, δηλαδή ηλεκτρονικά, eBay. Και το κάναμε το κανάλι.
3: Ηλεκτρονικές πωλήσεις.
1: Και μπήκε αυτός. Και όταν μπήκε εκεί πέρα, έπιασε. Και τότε εμείς πήραμε το 1470 24 ώρες 24 ελληνικά.
3: Ναι.
1: Δεν το αγοράσαμε, αλλά μας είχε. 24 ώρες. Έτσι έκανα αγορά trade. Εκεί που ήμουν στο Cable TV και ήμουν μονάχα κάθε Σαββάτο στο Cable TV σε ένα άλλο κανάλι, Public Channel, μια ώρα. Πρωτού ανοίξω το κανονικό το κανάλι στον αέρα. Από εκείνη την εποχή είχαμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα μου λέγανε πολύ, ρε, του έδωσα την ιδέα σας στον Πάξον και το κανάλι σας και αυτός θησάβρισε από τα εκατομμύρια και εσείς την πήρατε μία πετάλα.
3: Για τον Bill Gates.
1: Όχι, για τον Πάξον. Το eBay ήταν του Πάξον, ήταν το.
3: Ναι.
1: Και μετά πήγε στο ίντερνετ, eBay. Μπα. Και από τότε βγαίνετε.
3: Κλέψανε την ιδέα.
1: Δεν μου κλέψανε. Κοίταξε, ήταν γνώση μα ότι θα έγινε, εμεί το φτιάξαμε, αλλά εγώ δεν κυνήγησα και λέω εντάξει, εφόσον έκαναμε trade. Εγώ έκανα trade. Δηλαδή έκαναμε trade στο σταθμό το 1470. Εγώ με διάφερε το ραδιόφωνο, να πω στο ραδιόφωνο εγώ ήθελα. Γιατί και στο κάτω τη εγγραφή στη τηλεόραση, τι να παρά, κάθομαι να μιλάω ελεύθερη γνώμη και πέρα τον εφορά όλο σε δεν γινόταν. Δεν είχαμε προγράμματα, δεν είχαμε τίποτα από την Ελλάδα.
3: Δεν είχατε έσοδα, δεν είχατε
1: κοντά. Δεν ήταν πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και η τηλεόραση δύσκολα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ όμως πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κανένα παράπονο όλα αυτά τα χρόνια.
3: Η τηλεόραση πότε άρχισε να εκπέμπει σαν TV, α πούμε, σαν τηλεόραση.
1: Πολλά 1980. 90, κάπου στο 90 εκεί πέρα. Ναι.
3: Είναι 40 χρόνια.
1: Να φανταστείς, ήμουν τόσο πολύ της δουλειάς, πολλοί μου λέγανε πώς φέρνεις τις ειδήσεις από τον Αντένα και το Μέγα και την ΕΡΤ, λέει ζωντανές, λέει, δηλαδή 7 ώρες καθυστέρηση. Αλλά ήταν της ημέρας. Της ημέρας δεν φαινότανε. Γιατί αυτή έλεγε, σήμερα είναι Παρασκευή, σήμερα είναι Δευτέρα και κάθε μέρα στις 9 ώρα το βράδυ είχαμε τις ειδήσεις. 9 ώρα το βράδυ όμως, 9 ώρα το βράδυ είναι 7 ώρες διαφορά.
3: Διαφορά. Ναι, διαφορά.
1: Εκάναμε διαφήμιση στην Ολυμπιακή Αεροπορία τότε. Και ερχόταν η Ολυμπιακή Αεροπορία και λέω θα μου στένεις την κασέτα αυτή με το δελτίο ειδήσεων κάθε μέρα. Μέσα σε 7 ώρες είχαμε, 8 ώρες είχαμε την κασέτα στο 9 ώρα το βράδυ. Κάθε μέρα πήγαινα στο αεροδρόμιο, εγώ ο Σωτήρης, ήταν δίπλα το αεροδρόμιο από εμάς, 10 λεπτά. Από το HDL και παίρναμε την κασέτα. Μπούμ. Και την πάζαμε στον αέρα. Και ήταν εκείνη την εποχή. Οι ειδήσεις της ημέρας. Χωρίς δορυφόρο, χωρίς τίποτα. Πανέξυπνο ήταν αυτό. Ήταν, ξέρεις, είναι τα κόλπα της δουλειάς. Αλλά εντάξει, σήμερα έχουμε τους δορυφόρους, είναι το διαδίκτυο, τα πάντα.
3: Τώρα είναι άνετα.
1: Έχει ανοίξει. Τέλος πάντων, αυτά είναι που λες.
3: Μπράβο. Ωραία. Περίφημα. Να προχωρήσεις πολύ σωστά, πολύ ορθοτομημένη λογική, με προσεγμένα βήματα και θα πας πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί είναι κρίμα τώρα το κανάλι το δικό σου να μην το βλέπουν σχεδόν όλοι οι Αμερικάνοι.
1: Είμαστε το μεγαλύτερο ελληνικό κανάλι στον πλανήτη, είμαστε στον δορυφόρο, έχουμε 2.850.000 άτομα, viewers αυτή τη στιγμή, στο Roku TV, σε βλέπουν και εσένα και εμένα. Μετά έχουμε 1.800.000 στο Amazon Fire Stick, γιατί είναι δωρεάν, ξέρεις, το κανάλι. Δεν πληρώνει ο άλλος. Το κατεβάζει και είναι free.
3: Το Roku TV τι είναι για να καταλάβουν οι άλλοι.
1: Είναι όπως το Cable TV.
3: Χωρίς
1: καλώδιο. Αλλά συνέχεται με το ίντερνετ. Συνέχεται με το ίντερνετ και γίνεται μια χαρά η δουλειά και το βλέπουν όλοι. Από χρόνια είμαστε εκεί. Και είμαστε δωρεάν κανάλι και μας βλέπουν. Μας βλέπουν στα cable TV, μας βλέπουν στον αέρα. Είμαστε και στον αέρα. Στο κανονικό κανάλι όπως είναι η ΕΡΤ στην Ελλάδα και πάει από σπίτι με κεραία εξωτερική, ξέρεις.
3: Εμένα όταν μιλάω στο κανάλι σου με παίρνουν από την Αμερική, μου λένε σε είδαμε στον Άγγελο και τα λοιπά. Εγώ όταν μιλάω με σένα είναι μετά, 10 άτομα με παίρνουν μετά τουλάχιστον και τα είπες ωραία και πότε θα έρθει. Μας βλέπουν, βλέπουν, αλλά δεν ξέρω σε ποιο, πόσο από τα 350 εκατομμύρια τώρα σε όλη την Αμερική εκπέμπουν, σε όλη την Ήπειρο.
1: Όλοι, σε Καναδά, όλη Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, πάει ολούτερ.
3: Άρα μας βλέπει πολλοί κόσμος.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει. Είναι και στο YouTube το οποίο το βλέπουν, γιατί τώρα κοιμώνται πολύ στην Ελλάδα. Στο YouTube μας βλέπουν μετά την επόμενη ημέρα που ξυπνάνε και βλέπουν και βλέπουν. Γιατί βλέπω εγώ, είναι επανάληψη. Όλες οι εκπομπές παραμένουν ηχογραφημένες εκεί. Ηχογραφημένες. Πες μου τώρα κάτι, αγαπητέ φίλε. Αυτές τις τρεις μέρες έχουν έρθει όλοι για να παραβρεθούν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και να μιλήσουν.
3: Ναι,
1: ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ακόμα δεν.
3: Στην ρητολογία, στην πουρδολογία
1: φανερώθηκε ακόμα.
3: Δεν
1: τώρα βλέπω στο πρίβλιο εδώ πέρα τα Ηνωμένα Έθνη. Άμα θα βγει, θα το σε διακόψω. Θα μπει κατευθείαν στο Ηνωμένο Έθνη. Θα πει
3: για press conference όλοι. Για press conference.
1: Είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος Έλληνες είμαστε, πρέπει να μεταδώσουμε, να ακούσουμε. Χωρίς να κάνουμε κριτική. Χωρίς να κάνουμε την κριτική, ξέρεις. Ή καλά πήγα, όπως πώς βάζω τον Ερντογάν στον αέρα και μιλάει. Άμα δεν τον ακούσω τι λέει, πώς θα το κατηγορήσω εγώ αύριο και του πω είσαι μουρλός, είσαι τρελός. Άντε που θα έρθεις διανυκτός, πόσο μας έχω βάλει στην τηλεόραση και λέει, εγώ θα έρθω διανυκτός, θα σπάω και τον Παρθενώνα.
3: Έλα και μέρα.
1: Έλα και σας περιμένουμε.
3: Μακάρι, μακάρι, πότε θα έρθει, εγώ θέλω να έρθουν κάποια στιγμή.
1: Ναι, σας περιμένουμε αν θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να παρακολουθούμε και να ακούμε. Καλώς στην Κεφαλονίτισσα.
3: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Έλα, Άγγελε.
1: Έλα, ναι.
2: Να ζήσει η Χρυσή Αυγή. Να ζήσει. Να ζήσει ο Κωνσταντίνος ο Βασιλιάς που μας έσωσε. Αν δεν έφευγε από την Καβάλα, θα μας σκοτώνανε. Ήμουνα στο στρατό εγώ.
1: Ποιος θα σε σκότωνε?
2: Το άλλο τάγμα, το Παπαδόπουλο, βάλα το Παπαδόπουλο με τους βασιλικούς.
1: Ο βασιλιάς, ένα λεπτό, μην μπερδέψεις τώρα. Ναι. Ο βασιλιάς και ο Παπαδόπουλος θα σε σκοτώνανε?
2: Ναι, γιατί 12 η ώρα μας ξυπνήσανε τη νύχτα να πάμε στον πόλεμο με τους βασιλικούς. Αλλά ήταν εκεί ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς και πήρε το ελικόπτερο και έφυγε. Γιατί το ήξερε, θα μας βάζανε Έλληνες με Έλληνες να σκοτωθούμε. Εγώ ήμουν εκεί 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και δεν μας λέγανε πού πάμε.
1: Τελικά γλίτωσες δηλαδή το θάνατο.
2: Και ναι, ο βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος με γλίτωσε τη ζωή.
1: Ο Κωνσταντίνος.
2: Το κατάλαβε ο βασιλιάς.
1: Εσύ νομίζεις ότι ο Παπαδόπουλος ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή των Ελλήνων?
3: Όχι.
2: Ναι, αλλά στο τέλος ο Παπαδόπουλος δεν βάσεξε καλά τα κλειδιά, διότι ο Ιωαννίδης δεν ήταν Έλληνας. Ήτανε, ξέρεις, αυτός έριξε το αεροπλάνο που έφυγε από την Κρήτη με 120 λοκαγίδες. Ο Αμερικανός ήταν εκεί και...
1: Μάλιστα. Εντάξει. Για να μας πει και ο Βασίλης αδικά του, τι ξέρει για αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ, άντε για χαρά. Με μπέρδεψε ο ακροατής τώρα, με μπέρδεψε πάρα πολύ. Εγώ ξέρω ότι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με την ιστορία, και μην πάρω και την...
3: Καλά.
1: Μην βάλω και τη ματάσου σου τώρα, γιατί παρακολουθώ τώρα τα Ηνωμένα Έθνια, μην χάσω τη γραμμή μου. Γιατί η ματάσου σου θα μου πει την αλήθεια.
3: Βέβαια.
1: Είναι πολύ τετραπέρατη η ματάσου σου, αγαπητέ Βασίλη. Τη Σταλίου θα μου τα πει έξω από τα δόντια και θυμάται, γεια σου, Άγγελε. Λέει. Πού είσαι τώρα, λέει, στο beach? Ποιο beach, εμεί θα πούμε.
3: Ποιο είσαι τώρα,
1: ποιο είναι τα χιόνια. Όχι, θα πάω για πάλι μετά. Σήμερα θα πάω για πανάκι στο κρύο ρεμπίτ. Είναι 90 η θερμοκρασία εδώ στη Φλόριδα. Λοιπόν, αλλά η ματάσου σου, καμιά μέρα θα σου πω να μου πει την ιστορία σχετικά τι έγινε στο Κυπριακό και κατά πόσο ήταν εγκληματίας ο Κίσιγκερ και ο Παπαδόπουλος. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς το τι συμβαίνει και η προπαγάνδα η οποία είχε γίνει εκείνη την εποχή. Ναι. Για να μοιάσουν και να κρυφτεί η Αγγλία για τα εγκλήματα τα οποία διεξάγει.
3: Τα εγκλήματα είχε κάνει.
1: Ναι, στην Αγγλία και τα πάντα. Ναι. Yes.
3: Νομίζω... Η Ελισάβετ, μεγάλα εγκλήματα με το Χάρτινγκ είχε κάνει και πάνε να τα ρίξουν τώρα στον Κίσιγκερ και στον Παπαδόπουλο. Θα πρέπει να ξέρεις ότι ο φάκελος της Κύπρου έχει ανοίξει, έτσι. Είναι 20 τόμοι. Είναι 20 τόμοι. Μπορείτε να πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο να ζητήσετε τον φάκελο της Κύπρου. 20 τόμοι είναι, παιδιά. Εγώ ακόμα δεν τον έχω προμηθευτεί, βέβαια, γιατί τον ξέρω περίπου, αλλά θα τον προμηθευτώ. Πάντως είμαι σίγουρος ότι έχει ανοίξει και ετοιμάζονται να ανοίξουν και τον φάκελο Καποδίστρια, ο οποίος είναι κλειστός. Ο φάκελος Καποδίστριας δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά του Παπαδόπουλου έχουν 20 τόμοι κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Να πάτε να τα προμηθευτείτε να μάθετε όλη την αλήθεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα ο Παπαδόπουλος για μένα ήταν ευεργέτης. Δεν έκανε μόνο καλά, δεν έκανε κανένα κακό άνθρωπος. Λοιπόν,
1: αυτά που λένε.
3: Ό,τι έκανε το έκανε ο Ιωαννίδης, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας, ήταν σιωνιστής τέλος πάντων. Να λέμε την αλήθεια, έτσι. σιωνιστής.
1: Γιατί ο Παπαδόπουλος, σύμφωνα με την ιστορία, ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε το 1967 στο One Day πόλεμο που κάνανε οι Εβραίοι, και είπε ότι αεροπλάνα από το δικό μου το έδαφος δεν θα φύγουν για να σας βοηθήσουν τους Εβραίους.
3: Ακριβώς, γι' αυτό το ρίξανε.
1: Και εκεί ήταν ο πόλεμος που έγινε τόσο χρόνια, αλλά ήταν πολύ ισχυρός ο Παπαδόπουλος, διότι η κυβέρνηση του Νίξον που ήταν τότε ήταν μια κυβέρνηση που την είχε βάλει ο Νάσης. Και ο Νάσης μαζί με τον Νίαρχο, με τον Μπεργοτή, με τον Τυλπάδο και πάρα πολλούς άλλους εφοπλιστές εφέρανε $3 τρίλιον κατά τη διάρκεια του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα. Και όταν λέμε ότι ο Παπαδόπουλος ξεπλήρωσε και ξεχρέωσε την Ελλάδα, ήταν όλα οι αριθμοί των τριλίων εκατομμυρίων δολαρίων. Παραδείγματος χάρη, για να πω και να εξηγήσω στον κόσμο. Βασίλης, εσύ εδώ πέρα τώρα. Και μου λες, ρε Άγγελε, τι να κάνω, τι να κάνω, μόλις. Άγγελε, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι καταχρεωμένος. Θα μου πάρουν τα σπίτια, θα μου τα πάρουν όλες οι τραπεζίτες. Είμαι $1,000,000 χρεωμένος. Και έρχομαι εγώ, που είμαι 3 εκατομμυριούχος, ο φίλος σου, και σου λέω, Βασίλη, ποια τράπεζα έχεις? Και μου λες, Εθνική Τράπεζα. Δεν θα σας δώσω τα λεφτά σε σένα, ναι. Θα μεταφέρω τα τρίλιον δόλαρα τα δικά μου, που είναι στο εξωτερικό, στην Εθνική Τράπεζα. Και αυτομάτως, μετά από ένα λεπτό που γίνει το complete transfer σε αυτή την τράπεζα, ο Βασίλης, Σπύρου, ξεπληρώθηκα τα πάντα, δεν χρωστάει τίποτα. Το καταλαβαίνεις τι έγινε με τον Παπαδόπουλο? Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος ξεπληρώθηκε, πλήρωσε όλα τα δάνεια, τους πάντες που χρωστάγαν οι αγρότες, έφτιαξε τη Φωνή της Ελλάδος, και ρέες, έφτιαξε εκεί πέρα την τηλεόραση, δρόμους, λιμάνια, έργα κάνανε. Ο εφόσον, ποιος ήταν αυτός ο οποίος έτρεχε με το μυστρί στην τσέπη, στην κολότσεπη, ο Πατακός.
3: Ο Πατακός.
1: Τι ψέματα είναι αυτά? Δηλαδή ψέματα αυτά.
3: Ο Πιτακός της αρχαίας Ελλάδος.
1: Ναι, αυτό.
3: Ο Πατακός ήταν ο Πιτακός της αρχαίας Ελλάδος.
1: Ναι. Αυτά είναι, τα οποία δημιουργήσαν.
3: Αυτά είναι γεγονότα.
1: Ούτε δικτατορία ήταν, ούτε είχαν τίποτα. Έκανε και τους Έλληνες.
3: Επανάστασης ήταν ο Παπαδόπουλος. Δεν υπήρχε δικτατορία. Ό,τι ήταν ο Χριστός, ό,τι ήταν ο Σοκράτης, ό,τι ήταν τόσοι και τόσοι. Έκανε μια επανάσταση, διότι η επανάσταση σημαίνει επανασυστήνω τη στάση μου κατά των εξουσιαστών και ή τους αποδέχομαι, ή τους απορρίπτω, ή τους καταρρύψω. Κατέριψε λοιπόν τον επερχόμενο κομμουνιστικό όλεθρο. Πρόλαβε τον κομμουνιστικό όλεθρο. Και έκανε ο άνθρωπος επανάσταση και απεκατέστησε την δημοκρατία από την δικτατορία του κόκκινου ολέθρου που επερχόταν, έτσι. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Παπαδόπουλος και το λένε τώρα δικτάτορα επειδή λέει κατήργησε το Σύνταγμα. Μα το Σύνταγμα στην Ελλάδα πάντα καταργημένο ήταν. Έχει παιχτεί μεγάλη...
1: Μα γιατί τώρα υπάρχει Σύνταγμα?
3: Όχι, βέβαια, δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει. Λοιπόν, το έχουν φτιάξει κάποιοι και το εφαρμόζουν και το δοκούν και το
1: δοκούν. Ποιο σύνταγμα είναι αυτό?
3: Ποιο σύνταγμα?
1: Βασίλη, πώς μπορεί να πεις ένα υγιεινό σύνταγμα σε ένα κράτος όταν ο λαός υποφέρει και όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι, πες ένας πήγε και έκλεψε μια γροσαρία, θα πάει ο χωροφύλακας, θα του φορέσει χειροπέδες, θα σε πάω στο δικαστήριο να δικαστείς. Και θα του πει ο δικαστής, για να μην το ξανακάνεις, θα σε βάλω ένα μήνα φυλακή. Αυτό είναι το σωστό σύνταγμα του κράτους.
3: Σωστό.
1: Προστατεύεις το λαό σου από τους κλέφτες, τους τρελούς, τους απατεώνες κτλ. Ενώ σήμερα στην Ελλάδα όλοι οι βουλευτές δεν υπακούν στο Σύνταγμα της Ελλάδος.
3: Όχι.
1: Έχουν δημιουργήσει ένα καινούριο σύνταγμα να προστατεύουν τους εαυτούς τους από τις απάτες τις οποίες θα διαπράξουν στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, ένας υπουργός ή ένας οτιδήποτε πάει και κατακλέψει και ρημάξει το δημόσιο και αυτά και πάρει τόσα εκατομμύρια, θα κατέβει και θα του πούνε πρέπει να σε βάλει στα δικαστήρια. Υπάρχει ο λεγόμενος βουλευτικός
3: ασυλία. Η ασυλία. Η βουλευτική ασυλία.
1: Η βουλευτική
3: ασυλία έχουν οι απατεώνες. Η ασυλία επικυρώνει και κατοχυρώνει το ακαταδίωκτο των επιόρκων. Αυτό σημαίνει ασυλία. Οι επίορκοι έχουν ασυλία. Οι σωστοί άνθρωποι και οι έντιμοι δεν έχουν ανάγκη από ασυλία. Για ποιο λόγο? Αφού είσαι έντιμος, γιατί τη θέλεις την ασυλία? Γιατί θέλεις να γίνεις ανέντιμος. Με το άρθρο 86 λοιπόν πηγαίνουν στη Βουλή και πρέπει να αποφασίσει η Βουλή, οι άλλοι απατεώνες δηλαδή, να του άρουν την ασυλία για να πάει στα δικαστήρια. Αυτό τώρα κόρακα σκορά κομμάτι δεν γίνεται. Όμοιος ομοίου αεί πελάζει. Έτσι.
1: Αλλά εγώ απορώ πώς βγάλανε την ασυλία από τους χρυσαυγίτες.
3: Μα γιατί τους συνέφερε, κακώς τη βγάλανε. Μα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. να άρουν την ασυλία από βουλευτές. Και αυτό παράνομο ήταν.
1: Ναι,
3: αυτό παράνομο ήταν. Και μάλιστα δεν καταδικαστήκανε τελεσίδικα με το άρθρο 53 του Συντάγματος. Λοιπόν, δεν τους καταδικάσανε μόνο παράνομα, αλλά δεν είχαμε και τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 53 του Συντάγματος και τους σκώσανε φυλακή όταν οι Χρυσοί Αυγοί μπήκαν 70 άτομα φυλακή, παρακαλώ, για κάποιον που δεν σκοτώσανε. Άστο τώρα, αυτό θέλει άλλη συζήτηση. Ζυγάμι σκοτώσανε οι Χρυσοί Αυγοίτες τον Φίσα. Ενώ σε όλα τα άλλα, στη Σίμερ, στο Βατοπέδι, στο Μάτι, δεν πήγε κανένας φυλακή. Κανένας. Σκοτώσαν τόσες εκατοντάδες κόσμο. Λοιπόν, και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και στη δίκη της Χρυσής Αυγής πήγαν 70 άτομα φυλακή. 70. Τώρα είναι μόνο 3 μέσα, βέβαια. Ο Κασιδιάρης βγήκε, όπως ξέρεις. Λοιπόν, αυτή είναι η αδικία του Ελληνικού Συντάγματος. Διότι το κάθε άρθρο, καταρχήν δεν υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα. Όλα τα, άμα διαβάσεις τα άρθρα, σε παραπέμπουν στο όπως νόμος ορίζει. Τι σου λέει λοιπόν το Σύνταγμα? Ότι δεν θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα, θα στο λύσει όπως ο νόμος ορίζει τον ΚΙΑ, των κοινών υπουργικών αποφάσεων δηλαδή, και των προεδρικών διαταγμάτων. Το ίδιο το Σύνταγμα σε παραπέμπει σε ΚΙΑ και σε προεδρικά διατάγματα, που θα έπρεπε να είναι κατώτερα από τα συνταγματικά άρθρα και δυστυχώς είναι ανώτερα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εκεί είναι η απάτη του Συντάγματος. Σε παραπέμπουν στους νόμους των υπουργών. Δεν σου καθαρίζει το Σύνταγμα τι δικαιούσε και τι υποχρεούσε. Σου λέει ό,τι πει ο νόμος. Πήγαινε στον υπουργό σου να σου πει τι δικαιούσε και τι υποχρεούσε. Καταλάβες. Και αυτό για μένα είναι απάτη. Μεγάλη απάτη μάλιστα. Δεν είναι καθαρό το Ελληνικό Σύνταγμα, διότι το έχουν φτιάξει άνθρωποι από το 1975 και δεύτερον, οι οποίοι δεν ήταν καθαροί και οι οποίοι βγάλανε το άρθρο 121 του Συντάγματος, που ήταν τα συνταγματικά δικαστήρια και ο εισαγγελέας πολιτεύματος. Λοιπόν, και κάνουν κατά το δοκούν και κατά το γουστάρο ό,τι θέλουν. Όποιον θέλουν παραπέμπουν, ποιος θα παραπέμπει. Μπήκε κανένας υπουργός ποτέ φυλακή? Και αν μπήκε ο Τσοχαντζόπουλος και ο Παπαγεωργόπουλος, μπήκανε διότι δεν μοιράσανε καλά την πίτα. Καταλάβες, λοιπόν, δεν μπήκανε για ποινικές τέτοιες. Λοιπόν, είναι ένα σύνταγμα κουρελόχαρτο, το οποίο θέλει πάρα πολύ αναδόμηση και καλύτερα άρθρα, πολύ πιο ευκρινή άρθρα. Λοιπόν, δεν μπορεί η Χορτάτη να δικάζουν τους πεινασμένους, ούτε μπορεί η Χορτάτη να φτιάχνουν συντάγματα για τους πεινασμένους και για τους ίδιους και να πηγαίνουν με τα άρθρα 88, 89, 62 να ληστεύουν τα κρατικά ταμεία η Χορτάτη και να λένε είμαστε συνταγματικά νόμιμοι, διότι το Σύνταγμα αυτά τα τρία άρθρα λέει ότι μπορούμε να ληστεύουμε. Άρα είμαστε συνταγματικοί κλέφτες, είμαστε νόμιμοι κλέφτες και εσείς άμα κλέψετε ένα κουλούρι για να το φάτε είσαστε παράνομοι. Δεν είναι σύνταγμα αυτό, το έχουμε αναλύσει χιλιάδες φορές και έχουμε αποδείξει ότι δεν είναι σύνταγμα αλλά είναι μία κουρελού και δυστυχώς είναι και ένα βιβλιαράκι που δεν πρέπει κανένας να περιμένει να το σώσει ένα βιβλιαράκι, διότι το βιβλιαράκι εξαρτάται από το ποιος έφτιαξε το βιβλιαράκι, ποιος εφάρμοσε το βιβλιαράκι, ποιος παραβιάζει το βιβλιαράκι κατά το δοκούν και κατά το γουστάρο και άμα τα ψάξετε όλα αυτοί θα δείτε ότι είναι τα ίδια πρόσωπα από πίσω. Δεν είναι πάνω από 10 άτομα τα οποία φτιάξαν το σύνταγμα, το εφαρμόζουν και το παραβιάζουν κατά το δοκούν και κατά το γουστάρο. Μην περιμένει ο κόσμος να τον σώσει το σύνταγμα. Ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά μπορεί να σωθεί, αγαπητέ Άγγελε, μόνο από τον λαό. Μόνο από τον λαό. Πρέπει να φτιάξουμε καινούριο σύνταγμα βασισμένο στις λαϊκές αποφάσεις και στις πολιτικές και στις λογιστικές. Πρέπει στο σύνταγμα να μπουν να το φτιάξουν μέσα πολιτικοί, δικαστικοί, ένορκοι, λογιστές και συμβολεογράφοι που έχουν νομικές δράσεις.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσει, Βασίλη, για να μπορέσει να κατεργηθεί αυτό το σύνταγμα, Όταν ρίξαν τη δικτατορία οι Άγγλοι, γιατί οι Άγγλοι ρίξαν τη δικτατορία στην Ελλάδα.
3: Σίγουρα.
1: Και μπήκε ο εγκληματίας Ιωαννίδης. Είχαν κάνει συμφωνία με τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής έμενε στο Παρίσι και κάθε μέρα τον εστήριζε το BBC. Υπάρχουν εκπομπές με τον Καραμαλή, αν ψάξετε βαθιά, να βρείτε που οι συμφωνίες που έκανε με το BBC και με τους liberals ήταν το εξής. Θα του λέγανε, για να επιστρέψει στην Ελλάδα σαν ήρωας που έριξε στη δικτατορία, μόλις αναλάβεις και προτού καταλάβεις, όχι, θα καλέσεις, θα καλέσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να μονιμοποιηθεί το κόμμα αυτό. Όπου αυτός το κόμμα αυτό, βεβαίως, και αυτό άνοιξε τις πόρτες να έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν στον Καναδά και ήταν στο York University, και μια φορά είχα πάει εγώ εκεί πιτσιρικά, ας πούμε, κάτω από 20, και ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη, εδώ μεταξύ ήταν η Μαρία η Φαραντούρη, και είχαν έρθει στο Τορόντο, στο York University.
3: Όλο το σκύρι.
1: Όλοι εκεί σκύρι, και όλο, ήταν όλοι αυτοί στο BBC και έκανε προπαγάνδα πως αφορά τον Παπαδόπουλο. Και εγώ του λέω μέσα στην αίθουσα στο York University, έκανα εκπομπές μια φορά την εβδομάδα από μικρό παιδί, ξέρετε. Έτσι πλάκα έτσι έκανα. Και τους έβαλα και τους λέω στον αέρα, Μίκη μου, του λέω. Και του λέει η Μαρία Φαραντούρη, πρόσεξε, γιατί ο Άγγελος είναι από την Κεφαλονιά. Πάντα μου λέει, πρόσεξε, ο Άγγελος από την Κεφαλονιά. Μπορώ τώρα εγώ. Και του λέω του Μίκη, έχω μια ερώτηση. Ωραία, τα παίζω τα τραγούδια σου, αλλά πες μου σε παρακαλώ, πώς μπορείς να είσαι κομμουνιστής και να πληρώσεις 28.000 δολάρια στη γούνα που φοράς από την Βουλγαρία. Μόλις του είπα έτσι, τρελάθηκε και γυρίζει και λέει, καλά μου τα πες, μου λέει ότι είναι τρελό αυτό το παιδί. Τι τρελό, του λέω, ξέρω τι λέω εγώ.
3: Κομμουνιστή με δεξιές τσέπες. Όταν έκανε, όταν πήρε τη βίλα κάτω στο Βραχάτι, στα γένεια της βίλας έχει εκ δεξιών τον Γιάννη τον Λαδά, τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως της Κούντας, της Επανάστασης, και αριστερά εξεβονίμων έχει τον Κώστα τον Λάμπρου, διοικητή ασφαλείας της Επανάστασης, της Κούντας.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν ποτέ κομμουνιστής ο Μίκης.
1: Όχι. Αλλά έχει χρησιμοποιήσει.
3: Όλα τα εκατομμύρια τα βγάλε, τα τραγούδια του επί Κούντας παίξανε, να πούμε.
1: Κοίταξε, είμαστε τρεις και κάθε μέρα γινόταν αυτό το βιολί. Και έτσι η προπαγάνδα και τα τραγούδια. Ήταν ένα μουσικό αυτό ο Μίκης. Εμένα μου άρεσε τα τραγούδια του. Παρόλο που ήταν κομμουνιστή, κατά βάση ακόμα και στον αέρα και μου λένε, μα είσαι κομμουνί. Όχι, σου λέει, μου αρέσει η μουσική του.
3: Ναι. Ο άνθρωπο νόμισε εκατομμύρια, λοιπόν, και κορόιδευε την κοινωνία. Και όταν ήταν μέσα και τον πηγαίνανε δίθεν στην Γκεστάπο για να ξέρει τι έκανε ο Μίκης, επειδή ήταν πολύ καλό στο πιάνο και επειδή οι Γερμανοί είναι πολύ φιλόμουσοι, είχαν καθηγητή του στο πιάνο τον Θεοδωράκη, και πήγαινε μέσα στην Γκεστάπο, έτρωγε ό,τι έτρωγε, κοιμόταν, είχε γκαρσονιέρα μέσα στην Γκεστάπο και τους δίδαξε πιάνο. Και ο κόσμος έξω νόμιζε ότι τον πήγανε μέσα να τον δίνουνε, και αυτός έδινε μαθήματα φωνητικής και πιάνου στους Γερμανούς, οι οποίοι είναι φιλόμουσοι. Οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ φιλόμουσοι. Και τον σεβόντουσαν και τον είχαν καθηγητή μέσα στην Γκεστάπο. Και του είχαν γκαρσονιέρα και κοιμόταν μέσα στην γκαρσονιέρα. Και το παίζει αριστερός.
1: Η αλήθεια λέγεται ότι και τη Μαγίνα Μερκούρη γνώρισα. Και τον Μίκη Θεοδωράκη, τη μόνη που δεν γνώρισαν την τρελή και την είχαν ονομάσει Κουκουβάγια, την Παπαρίγα που ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κεφαλονίτη αυτή.
3: Αλλά μια φορά.
1: Άγγελε, στο τηλέφωνο. Άγγελε μου, μου λέει, ακούω ότι με λες στον αέρα, λέει Κουκουβάγια. Λέω με τα γυαλιά που φορά, λέω, και σε βλέπω στην οθόνη, λέω, λες και μου θυμίσει κάποιες κουκουβάγιες που είχα στην Κεφαλονιά και έπρεπε στο Αργοστόλι. Με τα μάτια τέτοια, κάτι
3: και τα παιδιά της σπουδάσαν στην Αμερική.
1: Τι το είπατε, λέει, γιατί λες ψέματα στον κόσμο. Τα παιδιά σου είναι εδώ πέρα στη Βοστόνη και σπουδάζουν.
3: Βέβαια. Αμερική. Εγώ δεν έχω δει κομμουνιστή που να είναι φτωχός, χοντρό που να μην έχει γκόμενα και γύφτο που να έχει φαλάκρα και μοιοπία. Δεν υπάρχουν αυτοί. Βρες μου ένα γύφτο που να έχει φαλάκρα και μοιοπία και ένα κομμουνιστή που να μην έχει λεφτά.
1: Γιατί λοιπόν δεν έχουν φαλάκρα οι γύφτοι, παρά μου πεις.
3: Δεν ξέρω, πες μου εσύ, δεν έχουν. Δεν υπάρχει γύφτο που να έχει φαλάκρα και να έχει μοιοπία. Γι' αυτό, γιατί δεν πλένονται ποτέ. Όταν πλένεσαι, πέφτουν τα μαλλιά. Όταν δεν πλένεσαι ποτέ, δεν πλένονται λέει για να μην φύγει η βάφτιση.
1: Θα σου πω κάτι.
3: Για να μην φύγει η βάφτιση.
1: Θα σου πω κάτι και πάμε στα τηλέφωνα. Ένα αυτό στα τηλέφωνα περιμένετε. Γιατί οι γύφτοι δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Ο μόνος ο οποίος αρρωσταίνει είναι ο αρχηγός των γύφτων.
3: Ναι.
1: Ξέρεις
3: γιατί είναι μέσα στη βρώμα κάθε μέρα και έχουν ανοσία.
1: Όχι.
3: Κοιμούνται στη λάσπη.
1: Ο αρχηγός των γύφτων γιατί δεν τα αρρωσταίνει. Γιατί αρρωσταίνει αυτός μονάχα.
3: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε. Κάτι το. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Θα το δούμε.
1: Εάν κυκλοφορείς ο αρχηγός των γύφτων στην Ελλάδα και στον πλανήτη, επειδή είναι ο αρχηγός, φοράει παλτό, φοράει γούνες στο χειμώνα. Φοράει παπούτσια χειμώνα και καλοκαίρι.
3: Α, και δεν έχει ανοσία, δεν πιάνει.
1: Δεν έχει. Ενώ τα γυφτόπουλα όλα είναι γυμνά. Βρέχει, χιονίζει, με λάσπη όπως είπες. Εν τω μεταξύ είναι ξυπόλυτα τα παιδιά. Όλα ξυπόλυτα είναι αυτά τα μαγούφια τα παιδιά. Όταν είσαι ξυπόλυτος,
3: γιώνεσαι με το έδωρο.
1: Παίρνεις όλες τις βιταμίνες από τη γη που χρειάζεσαι.
3: Διόνυση,
1: και αυτό σου ενισχύουν τον οργανισμό.
3: Μπράβο.
1: Γι' αυτό πάντα συνιστώ και λέω, παιδιά, εάν δεν μπορείτε να πάτε έξω, στην μπανιέρα σας βάλτε νερό και μπείτε μέσα. Καθίστε μια ώρα μέσα εκεί. Παίρνετε τις βιταμίνες για το σώμα σας. Ή αν πηγαίνετε στις ακροθαλασσίες, ξυπόλυτοι. Περπατάτε στην ακροθαλασσία. Ξυπόλυτο και με παπούτσια. Παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία. Γι' αυτό και αυτοί όλοι τους έχει πιάσει και ο αρχηγός πάντα είναι άρρωστος με συνάχεια, με κρυώματα και αυτά. Ναι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, σας ακούμε.
2: Ναι, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει τι είπε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είπε ότι δεν θέλει το Ισραήλ στα νησιά του. Το Ισραήλ να φύγει, να πάει στον Ατλαντικό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός που δίνει τα νησιά είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Τσίπρας, είναι αυτοί οι
3: πρωτόνες.
2: Αυτοί που κλέβουν όλα τα λεφτά των Ελλήνων και οι Έλληνες τιμάνε. Η χειμώνας έρχεται και θα πεθάνουν πολλοί Έλληνες.
1: Γιατί, κάτσε αυτό, γιατί θα πεθάνουν πολλοί Έλληνες.
2: Διότι αυτή η κυβέρνηση κλέβει όλα τα λεφτά των Ελλήνων. Δηλαδή του δίνει 50.
1: Με το να σου κλέψουν, κοίταξε, με το να σου κλέψουν τα λεφτά μια κυβέρνηση, πώς είναι δυνατόν να πεθάνεις.
2: Μα τα λεφτά που του δίνει δεν είναι να πάνε στα διόδια. Τους θα παίρνουν στα διόδια.
1: Και θα πεθάνεις δηλαδή. Είναι κουτά αυτό που μου λες. Θα πεθάνει δηλαδή γιατί δεν έχει να αγοράσει το ice cream. Ή δηλαδή και να βάλει βενζίνη στο
2: κινητό. Δεν έχουν να πάνε ρε Άγγελε. Δεν το ξέρεις. Δεν πάνε στη Μακεδονία. Πάνε στη Δράμα, στις Σέρες, στην Καβάλα. Οι Έλληνες είναι στον δρόμο. Αυτοί που τρώνε είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα και
1: εγώ βλέπω εδώ στο κανάλι μου, εδώ στο κανάλι,
2: άκουσε να ρεθώ. Πάνε να δεις τις Νικρόπολεις, φτάνουν από τη Δράμα μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ στο κανάλι μας που βλέπουμε τις ειδήσεις και τότε 15 Αύγουστο που πήγανε το καλοκαίρι όλοι και άδειασε η Αθήνα, άδειασαν οι πόλεις και πήγαν όλοι στα νησιά και όλοι, να χρήμα, πού δεν βρήκε τα λεφτά αυτοί.
2: Μα ήταν Έλληνες χρήσιμο φανάρι.
3: Σαν το διγένει
2: να
3: μπει
2: σε έναν Έλληνα ρε Άγγελε.
3: Ό,τι έλεγε η Βούλτευση να πάνε στα χωριά.
2: Πήρε το φανάρι να μπει κανέναν Έλληνα. Για άμα ρητό, άμα ρωτήσει, θα σου πει είμαι Ρώσος, είμαι αυτό, είμαι εκείνο.
3: Ναι,
1: Έλληνες ήταν όλοι.
2: Έχουν άλλα ονόματα, εκατομμύρια.
1: Yes.
3: Ναι, ναι. Ναι. Τώρα άμα σου έχουν κόψει το φως και το νερό, βέβαια και θα πεθάνεις. Και έχουν κόψει 250.000 παροχές σε ρεύμα και σε νερό. Εκεί ναι, θα πεθάνεις. Φαντάζεσαι να μην έχεις φως και νερό. Εκεί μάλιστα. Λοιπόν, αλλά μου λες τώρα για τα διόδια και τι έγινε. Τα διόδια, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, έρχονται δύσκολες στιγμές, το ξέρουμε, αλλά όχι και να πεθάνουμε ακόμα τουλάχιστον. Αργότερα ίσως. Λοιπόν,
1: γιατί... Έγινε στον ακροατή μας. Για πάμε στα την γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, από τη Βοστόνη.
4: Λοιπόν, εχθές ήταν η επέτειος που ο Καραμαλής, ο γέρος, αναγνώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα το 1974.
1: Ναι, ναι.
3: Το 1975, το 1975.
4: Το 1974 είναι. Το λέει, το άκουσα σήμερα και από τον Καραμαλή. Ο γέρος αναγνώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα το 1974.
1: Ναι, ναι.
3: Το 1975, το 1975.
4: Το 1974 είναι.

0: το 44.
1: Ναι. Οι Άγγλοι τα ξέρουν όλα. Τότε ήμασταν υπό
0: Αγγλική τα ξέρουν όλα. Κάνουν κατηγοράνε τους άλλους, τους Έλληνες, ότι συνεργάστηκαν ως προδότες με τους Άγγλους και τους Γερμανούς, αλλά δεν μας λένε πως ο Ζαχαριάδης ήρθε και έλεγε ένας σύντροφός του ποιος είναι αυτός με κόκκινα μάγουλα. Άραγε έτρωγε καλά.
1: Τον αποκηρύξανε στο τέλος, σαν προδότη βέβαια, τον αποκηρύξανε στο τέλος τον Ζαχαριάδη, σαν προδότη.
0: Πότε, το 50.
1: Ναι, ναι, τότε.
0: Το Τσουργκούτ που κρεμάστηκε.
1: Ναι, ναι, όπως και το Βελουχιώτη τον αποκηρύξανε και του κόψανε το κεφάλι και τα λοιπά.
0: Βασίλη, τον Απολέον τον Ζέρβα τον είχαν αποκηρύξει οι Ιταλοί, δεν θυμάμαι με ποιο ποσό. Και γι' αυτό πήγαν όλοι οι κομμουνιστές να σκοτώσουν τον Ζέρβα το 43, ο οποίος έφυγε για να μην σκοτωθεί και πήγε στην Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και ο Καραμαλής έπαιρνε 1000 δραχμές από τον Πατακό σε βίντεο με τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο Πατακός έλεγε, έστελνα ένα χιλιάρικο στον Καραμαλή, ο οποίος έφυγε το 63 ως Λοποδίτης, με ψεύτικο όνομα, Τριανταφυλλίδης.
1: Με ψεύτικο όνομα, Τριανταφυλλίδης, ναι, Τριανταφυλλίδης, βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτά είναι.
1: Γέγονε, αδερφέ. Πρέπει να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν.
0: Να τα ακούσουν οι κομμουνιστές που έχουν βγάλει τόσα βγαίνουν ιστορία και αναδιπλώνουν την ιστορία.
1: Ναι, για αλλάζουν την ιστορία, την γεωγραφία, βεβαίως. Όλα τα έχουν αλλάξει. Και χαιρόντουσαν τότε που χάσαμε στη Μικρασιατική καταστροφή, όταν ο ίδιος ο ριζοσπάστης είπε ότι εμείς δεν θέλαμε να κερδίσει η Ελλάδα, διότι θα γινόταν επανίσχυρη, και χαρήκαμε που έχασε από τη συνομιλία. Το λέει ο ριζοσπάστης του 1922 που χάσαμε στη Μικρασιατική καταστροφή. Παραδέχονται ότι χαρήκανε που οι Έλληνες χάσανε στη Μικρασιατική καταστροφή, έτσι. Λοιπόν, καλά, αυτοί ήταν πάντα διεθνιστές. Οι κομμουνιστές ήταν, πιστεύανε στο διεθνισμό, διότι στον κομμουνισμό έχουμε την εκμετάλλευση του ανθρώπου από το ίδιο του το κράτος, που δεν πιστεύουν σε ήθη, έθιμα, παραδόσεις, δοξασίες και γεωγραφικά σύνορα. Μάλιστα λένε ότι ο πλανήτης έχει χαρακές στην πλάτη του όταν έχει αυτά τα σύνορα και πρέπει να καταργηθούν τα σύνορα για να γίνουμε ένας παγκόσμιος προλεταριακός λαός. Πιστεύουν στη δικτατορία του προλεταριάτου και μάλιστα έχουν πει οι κομμουνιστές ότι η οικογένεια είναι μια καπιταλιστική εφεύρεση για να εκμεταλλεύονται οι γονείς στα παιδιά τους. Άκου τι έχουν πει. Ότι είναι καπιταλιστική εφεύρεση για να οι γονείς να εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους.
2: Γι' αυτό θέλουν οι liberal σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές την οικογένεια.
1: Ναι. Δεν θέλουν την οικογένεια, βέβαια.
2: Κοίταξε ο Παπανδρέου, το έχω πει πάρα πολλές φορές και με αποδείξεις. Ναι. Όταν έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, τι έκανε? Ναι. Διάλυσε την οικογένεια. Το πρώτο πράγμα που έκανε.
1: Επισημοποίησε την έκτρωση, Άγγελε. Με το νόμο 1609 του 84 επισημοποίησε την έκτρωση και τότε είχαμε 150.000 εκτρώσεις το χρόνο και μόλις την επισημοποίηση φτάσαμε στις 500.000 εκτρώσεις. Ο Παπανδρέου από το 84 μέχρι σήμερα έχει σκοτώσει 18 εκατομμύρια Έλληνες με την επισημοποίηση της έκτρωσης. Γιατί η έκτρωση σημαίνει φόνος.
2: Δολοφονία.
1: Το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Βέβαια είναι δολοφονία.
2: Όχι μόνο
1: τι λέει
2: αυτό,
1: λοιπόν το λέει το Ιερόν Πιδάλιο? Ότι όταν κάνεις μία έκτρωση ή τρεις εκτρώσεις, πρέπει να υιοθετήσεις τρία παιδιά. Αυτοί που κάνουν εκτρώσεις για να απαλύνουν την αμαρτία της δολοφονίας πρέπει να υιοθετήσουν όσα παιδιά έχουν σκοτώσει με τις εκτρώσεις. Αυτό λέει το Ιερό Πιδάλιο, καταλαβαίνεις.
2: Λοιπόν,
1: αυτό έκανε ο Παπανδρέου.
2: Όχι μόνο αυτό, όταν ήρθε και λέει ότι η γυναίκα είναι δούλα στον άντρα της.
1: Ναι. Έκανε
2: φεμίνη. Δηλαδή και στα παιδιά της πρέπει να τη χωρίσει. Και λέει ότι τα κορίτσια, οι γυναίκες, οι παντρεμένες πρέπει να έχουν και μπορεί.

0: boyfriends. Το
1: ναι, να ναι, έβγαλε την ποδιά από το σχολείο.
0: Ναι, να μην άκουσε, να μην μαγειρεύει η γυναίκα στο σπίτι για τα παιδιά της, για την οικογένειά της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ελλάδα, το έχω πει πάρα πολλές φορές και αποδεδειγμένα από επιστήμονες, άμα πάτε στο... και την ρωτήσω, γιατί μετά σου καμιά φορά την ρωτήσω να μου πει γιατί η Ελλάδα, προς την είσοδο του Παπανδρέου, ας πούμε, να έρθει στην Ελλάδα, ο Παπανδρέου να λάβει την πρόεδρο στην Υπουργεία, ήταν το υπαριθμό ένα κράτος, υγιέστατο κράτος στον πλανήτη. Το υπαριθμό ένα. Παρόλο που οι Έλληνες καπνίζανε σαν αράπηδες, και όμως ήταν το υπαριθμό ένα στην υγεία τους για τις καρδιοπάθειες και τέτοια πράγματα. Και τελικά, όταν ήρθε ο Παπανδρέου, μετά από 2 χρόνια, οι Έλληνες όλοι ανέβαινε συνεχώς το ποσοστό θανάτων από καρδιοπάθειες, φλέβες, μπλοκαρίσματα και τέτοια πράγματα. Και σήμερα το υπαριθμό ένα από θανάτους στην Ελλάδα, στον πλανήτη.
1: Μα αφού θέλανε να νομοποιήσουν ακόμα και τα ναρκωτικά, ο γιος του, ο Παπανδρέου, δεν έλεγε πρέπει να βάλουμε χασίσι ακόμα και στα μπαλκόνια μας. Ο Παπανδρέου, ο γιος του, δεν έλεγε ότι πρέπει να βάλουμε το χασίσι στα μπαλκόνια μας. Πήγε να μας κάνει χασικλίδες όλους, ναρκωμανείς. Το ίδιο αυτός που ζει τώρα, να πούμε. Η μάνα του, αυτή που ήταν, δεν πήρε δισεκατομμύρια τώρα με το CDS που έκανε από Παπανδρέου και καταστρέψανε τα σπαθιά.
0: Τι έγινε, πέθανε η Μαργαρίτα 103 χρονών, ναι.
1: 103 χρονών πέθανε, ναι, βέβαια.
0: Πώς
1: συγγνώμη, χάσαμε την προσωπικότητα.
0: Πώς έφτασε. Πώς έφτασε τόσο πολύ.
1: Πώς έφτασε. Την καλοζωία. Γιατί έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή τη. Την καλοζωία. Πώς έφτασε. Καταλάβες. Θα πάει κανένας από εμάς 103 ετών. Πολύ αμφιβάλλω. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι Παπανδρέου, να πούμε. Λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν, καταστρέφανε την Ελλάδα με τα ζιβάγκο εδώ πέρα, βγάλανε τις ποδιές, σκοτώσανε 2 εκατομμύρια βόδια πρόβατα και πρωτογενή του τομέα. Είχε σκοτώσει 200.000, λοιπόν μέχρι το 1980 κάναμε εξαγωγή αυγών, 2,5 εκατομμύρια αυγά κότα την ημέρα θα κάναμε εξαγωγή, και μόλις ήρθε ο Παπανδρέου μετά το 1985-87, επειδή είχε σφάξει όλα τα κοτόπουλα, κάναμε εισαγωγή αυγών ημερησίως 2,5 εκατομμύρια. Είχε σφάξει όλα τα κουνέλια, όλα τα βόδια, όλες τις κατσίκες, τον πρωτογενή τομέα και κάναμε εισαγωγή γάλατος και κρέατος κτλ. Κόρια το τι έσφαξε τα Ελληνόπουλα με τον νόμο 1609 που σου είπα, που νομιμοποίησε την έκτρωση. Καταλάβες, και σκοτώσαν εκατομμύρια κόσμο. Μεγάλη, μεγάλη δολοφονία, κρατική δολοφονία αυτό το πράγμα. Και το έχουν μέχρι σήμερα βέβαια, έτσι. Όχι ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι, γιατί δεν τον αλλάξανε τον νόμο οι άλλοι. Και να πούνε ότι η έκτρωση είναι φόνος. Γιατί θέλανε και αυτοί να μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Άγγελε, διότι ο πληθυσμός της Ελλάδος είναι ο ίδιος από το 1922. Όταν εμείς λοιπόν ήμασταν 7 εκατομμύρια το 22 και οι Τούρκοι ήταν 15 εκατομμύρια, τώρα εμείς είμαστε πάλι 7 και οι Τούρκοι είναι 94 εκατομμύρια. Και οι Τούρκοι έχουν 22 υπουργούς και εμείς έχουμε 48. Καταλαβές. Λοιπόν, αυτές οι ανισότητες υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει κάποιοι Έλληνες. Εγώ πιστεύω ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει πλέον τον λαό.
0: Και όχι δηλαδή, μόνο. Όχι μόνο. Είναι ότι υπάρχουν κάποια σχέδια. Κρυφά σχέδια, τα οποία, αγαπητοί φίλοι, είναι το πώς θα μπορέσουν με αυτά τα σχέδια να εξαφανίσουν όχι μόνο τον πληθυσμό της Ελλάδος, αλλά και την
1: πολύ,
0: ιστορία της Ελλάδος.
1: Η ιστορία δεν εξαφανίζεται. Δυστυχώς έχουμε τους καλύτερους μάρτυρες. Η ιστορία και η γεωγραφία δεν αλλοιώνεται.
0: Ξέρω αυτό.
1: Ευτυχώς έχουμε αυτούς τους μάρτυρες. Την ιστορία και τη γεωγραφία.
0: Ένα το οποίο προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα είναι το εξής. Με το AI. Είδες τον Οδυσσέα που έκανα 7 λεπτά. Το είδες.
1: Ναι, τον είδα.
0: Αυτό που έκανα εγώ, το είδες.
1: Το έχω δει, βέβαια.
0: Πώς σου φάνηκε αυτό το βιντεάκι?
1: Εντάξει, καλά τα λες. Δεν μιλάς για το μαύρο που έκανε ο Νολάν, έτσι.
0: Όχι, μιλάω για αυτό το original video, το οποίο έτσι πρέπει να εμφανίζεται η ωραία Ελένη. Άσπρη και όχι μαύρη. Δεν είμαι ρατσιστής. Αλλά αυτό που έγινε τώρα με αυτό το βιντεάκι, έστειλα πάνω από 1 εκατομμύριο δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις, σήμερα έχει ξυπνήσει ο κόσμος. Και μέσα σε κολέγια και σε πανεπιστήμια, και τώρα όλοι διαφημίζουν τα προϊόντα τους με ιστορικά ντοκουμέντα και προπαντός την ελληνική μυθολογία μας. Ένας μου στέλνει τώρα από την Καλιφόρνια και μου λέει, κοίταξε, λέει, τι ωραίο που θα φτιάξει το Σαμσόν. Πρόσεξε.
1: Ωραία.
0: Τον Οδυσσέα. θα σας δείξω τώρα εγώ εδώ σε μερικές μέρες για την άλωση της Τριπολισσιάς, της Κωνσταντινούπολης, με κανονικό πόλεμο, με γνήσιο πόλεμο και με σπαθιά και με τέτοια. Και όλα αυτά τώρα έχουν γυρίσει μετά που εγώ έκανα. Αυτά δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ. Μετά που εγώ έκανα τον Οδυσσέα και το έβγαλα στο εμπόριο και εγώ το έκανα για να διαμαρτυρηθώ στον πλανήτη ότι αυτή η ταινία που γυρίστηκε είναι λαθασμένη. Δεν είναι σωστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπορεί να το δημιουργήσει. Γι' αυτό και έκανα και το σωματείο τώρα και θέλω τώρα και έχω και μαζεύω και λεφτά να βάλω μαθητές Έλληνες, Αμερικάνους, όσο και να είναι, να εργάζονται και να δουλεύει το μυαλό τους και να σκέπτονται την ελληνική μας μυθολογία. Οι 12 θεοί. Πρόσεξε. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και επιτυχημένη ταινία. Και όποιος κάνει
1: με
0: το AI, καλύτερο με το AI,
1: μπορεί όποιος
0: και τώρα το AI δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, αλλά προύστα με ιστορικά ντοκουμέντα.
1: Ναι, αυτό είναι καλό.
0: Αυτό είναι που ξυπνάει τώρα το παιδί, νεαράς ηλικίας, από 5 χρόνια που το κομπίδιο και το τηλέφωνο του, να δημιουργεί και να σκέφτεται. Και να λέει, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Γιατί να μην πούμε την αλήθεια ακριβώς για τα 250 χρόνια της Αμερικής, πώς δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο κράτος. Και τι μάχη έδωσε ο Αμερικανός, οι Southerners με τους Βόρειους, με τους Άγγλους, και να παρουσιάσουμε ότι πραγματικά οι Αμερικανοί και οι ίδιοι Άγγλοι που ήταν εγκληματίες της Αγγλίας και τους φέρουν εδώ πέρα, τους διώξαν τους Άγγλους και τους δίναν στο Καναδά, στο Κεμπέκ. Είναι ντοκουμέντα τα οποία αυτά υπάρχουν και ιστορικά δεδομένα που σιγά σιγά βγαίνουν. Εγώ βρήκα τώρα, γιατί φτιάχνω μια ταινία σχετικά για την ιστορία του ελληνικού χωρίου, τον Τάφος Πρινς. Και δεν είχα υπολογίσει ποτέ ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ, το έχω πει επανειλημμένα πάρα πολλά χρόνια, όταν ήταν 20 χρονών ο Έλβις Πρίσλεϊ και ήταν στην αρχική του καριέρα τραγουδιστής, ήταν ένα παιδί ενός φουγκαρά στο Τάπος Πρινς και ήταν ο Γόης με τα μανικάκια του επάνω, παιδί, και συνεχώς έπαιζε το ξύλο μέσα στους δρόμους. Δηλαδή ήταν
1: 42 ετών πέθανε, 42 ετών πέθανε.
0: Από ναρκωτικά πήγε αυτός. Αλλά ήταν αυτό που θέλω να πω. Ήταν πολύ καλός ηθοποιός και μου αρέσουν τα τραγούδια του εμένα. Ναι. Αλλά ήταν εδώ στο χωριό. Ήταν και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι ηθοποιοί έχουν περάσει. Προσπαθώ τώρα να δέσω την ιστορία αυτή και να πω: κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται εδώ στο χωριό. Πού υπάρχουν.
1: Στον τάφο του πάνω, τάφο του πάνω γράφει Elvis Aaron Presley. Aaron Presley. Κοίταξε τον τάφο του και θα δεις ότι γράφει αυτό το όνομα. Elvis Aaron Presley, 42 ετών. 42 ετών πέθανε ο Πρίσλεϊ. Από τα ναρκωτικά βεβαίως. Και η Πρίσλα, η γυναίκα του πέθανε πριν από 3 χρόνια.
0: Είχε Έλληνα γιατρό. Ο Elvis. Εν τω μεταξύ είχε υπερβάρος. 500 από αν είχε φτάσει. Ήταν ένα πάρα πολύ νόστιμο και ωραίο αγόρι. Σε νεαρά ηλικία, κοψός και έκαιγε καρδιές. Τα πάντα.
1: Ναι, ήταν ωραίο παιδί, βέβαια.
0: Ναι, και με τη φωνή του και με τα αυτά, τη δεκαετία του 50 είχε αποκτήσει τον πλανήτη. Και ακόμα τα τραγούδια του παίζονται. Φοβερή φωνή και ταλέντο είχε στις ταινίες, τα πάντα.
1: Ναι, πέθανε νέος όμως, δυστυχώς.
0: Τα ναρκωτικά είναι αυτά που παρασύρουν τον καθέναν. Τα ναρκωτικά.
1: Βέβαια.
0: Ένα τελευταίο που έχουμε, ας πούμε, τώρα και ακούγεται στην Ελλάδα και ότι τώρα βγαίνουν ιατρικές εξετάσεις από διάφορα. Ιατροδικαστικές εξετάσεις για τον τραγουδιστή που πεθαίνει.
1: Το
0: Μαζονάκι. Και βλέπω ότι θα μπουν, πολλοί γιατροί θα μπουν σε φυλακή τώρα.
1: Μπήκε η Γάκα, μπήκε να τη βγάλουν σε 2 μήνες. Τον άλλο τον βγάζουν όπου να είναι. Έχουν βγάλει εκατομμύρια. Αυτοί ήταν κομπογιανίτες τώρα. Έχουν πάει όλοι και πρωθυπουργοί έχουν πάει. Στη Γάκα και υπουργοί. Είναι μπλεγμένο κύκλωμα πολύ εκεί μέσα. Θα τους χώσουν φυλακή για να γλιτώσουν κάποιοι άλλοι. Και τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο.
0: Να.
1: Λοιπόν, ο Θεοδωρόπουλος τώρα ανήκει βέβαια και στην Αθηναϊκή Λέσχη. Είναι ένα από τα 100 επίσημα πρόσωπα της Αθηναϊκής Λέσχης. Εγώ πιστεύω ότι και η ΓΑΚΑ κάπου ανήκει. Λοιπόν, βγάλανε εκατομμύρια άγγελε αυτοί.
0: Ναι, αλλά αυτό θα μπουν όλοι φυλακοί τώρα.
1: Ε, βέβαια, έτσι πιστεύω. Αν υπάρχει δικαιοσύνη, που εγώ δεν έχω ιδιαίτερα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορούν να το παρακάμψουν αυτό το σκάνδαλο, διότι ο Μαζονάκης ήταν καλό παιδί και βοηθήσει πολύ κόσμο, άσχετο αν είχε κάνει κάποια βίντεο με τα ράσα των παπάδων και λιδωρούσε τους παπάδες. Στο τέλος ήθελε τα ράσα, λέει, τα έβαλε γιατί ήθελε να μονάσει να γίνει καλόγερος και τον θάψανε με τα ράσα, σαν καλόγερο του.
0: Ποιον θάψανε με τα ράσα?
1: Το Μαζονάκη. Καλόγερο τον θάψανε. Ναι, είχε γίνει, ήθελε να γίνει καλόγερος. Πίστευε στο Θεό, στο τέλος βέβαια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ότι ναι. Ο Μαζονάκης ήταν καλός τραγουδιστής και ωραίο τραγουδάκι. Εγώ τα παίζω στο σταθμό, δεν τα παίζω ακόμα. Και να σου πω και κάτι, ότι έφυγε δηλαδή άδικα, δεν είπε. Εάν δεν πήγαινε,
1: εάν δεν πήγαινε
0: σε αυτό μηχανάκι που λέγεται.
1: Θα του αλλάξει το αίμα. Να το, ναι. Η πλασμαφαίρεση είναι, σου βάζουν καινούριο αίμα,
0: ναι.
1: Και είναι σαν ένα νέο, σαν ένα νεολαίο.
0: Κοίταξε, 53 χρόνια δεν πέθανε και αλλή και η Βουγιουκλάκη.
1: Βέβαια, και η Βουγιουκλάκη πας, το ίδιο έκανε τότε.
0: Και το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε στην Ελλάδα, τότε. Υπήρχε στην Αγγλία.
1: Το 96 πέθανε, yeah. Το 96.
0: 96, οπότε πέθανε. Όταν πήγαινε στην Αγγλία.
1: Χρόνια ακριβώς.
0: Yeah, yeah. Όταν πήγαινε στην Αγγλία και έκανε αυτό και τη βάζανε αίμα από μικρά παιδιά.
1: Και
0: μαυράκια εκεί πάει. Τελείωσε.
1: Έγινε βρικόλακα. Έγινε βρικόλακα και φτερούγησε, βεβαίως. Αυτά είναι, δεν είναι του Θεού, είναι των ανθρώπων. Κατάλαβες. Βρικολακιά στο τέλος. Όπως η Σελίν Ντιόν, όπως η άλλη Μαντόνα. Που ναι. Το πραγματικό της όνομα είναι Εστίρ, ναι, και ανήκει στους σαμπαλιστές και πήρε το όνομα της Παναγίας. Πια τώρα η Εστίρ, yeah. Πήρε το όνομα της Μαντόνας, είναι Παναγία η Μαντόνα.
0: Λοιπόν,
1: το κάνει, αλλάζει, έχει αλλάξει πολλά αίματα.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, το φάγαμε την ώρα μας, δεν πειράζει. Να περάσει καλά, θα τα πούμε άλλα κάποια στιγμή.
1: Έγινε, εντάξει.
0: Έγινε, Βασιλάκη, άντε, για χαρά. Για χαρά, σας ευχαριστώ που είχαμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Ήταν ο Βασίλης, πολύ καλός. Κατέχει πάρα πολλά πράγματα. Βασίλης Σπύρου. Βλέπω εδώ Μητσοτάκη. Ακόμα δεν βγήκε. Να αυτό τον έχω στο background και τον βλέπω. Δεν βγήκε. Δεν ξέρω πού θα βγει, ρε παιδί μου. Ήταν να βγει. Ήταν να βγει σε αυτά. Λοιπόν, ο παπά μου δεν μπορώ να σε πάρω. Δεν σπατά στα τηλέφωνα. Βλέπω τον Δεσπότη εδώ πέρα. Δεν μπορώ να τον βάλω στον αέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να περνάτε καλά, την αγάπη μου από την ηλιόριστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα, ναι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Έλα πάμε. Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
1: Ελλάδα μου.
3: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
1: Μουσική χαμός.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Χόρεψε στο ρυθμό.

0: χόρεψε στο ρυθμό μου. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

το γλέντι. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπο Σπέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Κάπο Σπέλος. Αχέπα θάμωνα. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούνι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.